0: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στίγμα.

0: Στίγμα. Στίγμα. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
4: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
3: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
4: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
6: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
8: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixoumemila.gr.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
8: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
7: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
8: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε, γλυκιά πεμπτούλα, παιδιά. Το ημερολόγιο δείχνει 16 Ιουλίου. Ο ήλιος ο λαμπερός θα ανατείλει. Τι ώρα θα ανατείλει? Στις 6 και 13
1: από τα λεπτά. Μοναχανιά χάρη σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε παιδιά εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Με ανεβασμένη διάθεση και σήμερα, Ηλία μου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Ο κύριος Ηλίας Ελιμάς είναι απέναντι μου στον ήχο. Και όχι μόνο, παρακαλώ.
1: Τι όχι μόνο.
0: Όχι μόνο ήχο.
1: Τι άλλο.
0: Αλλά και σχόλιο καυστικό.
1: Έτσι. Καυστικό.
0: Πίου, πίου, μα τα φάκας και σήμερα.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Τι θα κάνουμε, μου λες.
0: Τι θα κάνουμε.
1: Έχουνε, δεν κατεβαίνουν τιμές. Για το PlayStation, πιο πιο μαντεφάκι.
0: Δεν σε εννοήσα από την αρχή.
1: Δεν τα αρτέσαι.
0: Είναι βραδύκαυστο το
1: το σύστημα. Πού είναι ο καφές?
0: Οχ.
1: Πού είναι ο καφές?
0: Ωρε φίλε.
1: Καταλάβατε κυρίες και κύριοι για καφετή ακροατέ.
0: Το ξέχασα ρε φίλε.
1: Άστα, τα ξέχασα και τέτοια κι αυτά.
0: Αύριο.
1: Δεν θέλω αύριο.
0: Αύριο θα φέρω δύο.
1: Δεν θέλω. Ούτε δύο ούτε κανένα. Σήμερα ήθελα.
0: Τετραπλό.
1: Τώρα, όχι, τίποτα. Τώρα ήθελα.
0: Τετραπλό.
1: Το στοίχημα ήταν από χτες για σήμερα.
0: Ναι,
1: πάει τελείως.
0: Όχι, δεν ήταν για σήμερα.
1: Για πότε ήταν?
0: Ήταν ένας καφές.
1: Πότε ήταν?
0: Δεν ήταν για.
1: Θα φέρεις αύριο καφέ. Να κόψω το ηχητικό.
0: Εντάξει, δεν είναι. Όχι, α μην κόψουμε. Από την πρώτη ματιά λοιπόν τρελαθήκαμε.
1: Τρελαθήκαμε.
0: Και στο πρώτο λεπτό ερωτευτήκαμε.
1: Τρελαθήκαμε χτες το βράδυ, τρελαθήκαμε. Πω, με την
0: παιδιά,
1: ανατροπή.
0: Τι ήταν αυτό το πράγμα χτες το βράδυ? Λοιπόν, κάτσε να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Ποιοι είμαστε?
0: Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα. Στο 211-1080-880 πάρτε μας ένα τηλεφωνάκι. Στείλτε μηνυματάκι στο radio@parapolitika.gr να μας βάλετε λίγο καύσιμο στη μηχανή για να πάρουμε μπροστά. Η Όλγα Καλατζή, ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Ο Θανάσης Βούτσινος βάζει αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια. Και η αφεντιά μου, Έρη Πανάγου, στο μικρόφωνο μέχρι τις 7.

0: Καλά λέει ο Λίας, τρελαθήκαμε χθες το βράδυ. Τι παιχνίδι ήταν αυτό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία?
1: Πολύ ξύλο, ε.
0: Είναι αυτό που λέμε η μεγάλη ανατροπή. Πώς μπορεί μέσα σε 5 λεπτά να αλλάξει το ρου της ιστορίας, ε?
1: Κοίταξε, εντάξει, τελικώς.
0: Προηγήθηκε λοιπόν η Αγγλία, έβαλε το πρώτο γκολ.
1: Και φάνηκε. Το λάθος ήτανε.
0: Και το λάθος ήτανε μετά ότι...
1: Πίσω κλειστήκανε.
0: Χαλάρε, ναι, πίσω κλειστήκανε. Βέβαια, εγώ διαφωνώ με αυτό που λέει εδώ ο Ηλίας. Λέει, γιατί το συζητούσαμε λίγο πριν μπούμε στην εκπομπή. Κλειστήκανε, λέει, πίσω και αντί να κάνουν κάποια επίθεση. Πρόσεξε. Όταν έχεις βάλει γκολ στην Αμερική, στην Αργεντινή, απλά προσέχεις να μην φας άλλο. Να μην φας.
1: Δεν υπάρχει κορίτσι μου αυτό το πράγμα.
0: Έχεις βάλει ήδη γκολ.
1: Είναι το επίπεδο, προσέχεις να μην φας. Είναι το επίπεδο των αγώνων τέτοιο.
0: Ναι, τώρα δεν είναι το επίπεδο Έρη Πανάγου Κολοπετινίτσα Σούρμενα. Αλλά...
1: Κοιτάς, πρόσεξε να δεις. Ήταν πιο ασφαλής η τακτική να προσπαθήσει να βάλει άλλο ένα.
0: Ναι.
1: Εφόσον ισορροπούσε τον αγώνα έτσι όπως ήταν πριν κλειστεί πίσω.
0: Μα γιατί να βάλεις δεύτερο?
1: Για έχεις να το σιγουρέψεις.
0: Είσαι στο 85, έχεις φτάσει στο 85 και έχεις βάλει. Είσαι μια χαρά. Ναι. Είσαι αγκαλιά με την πρόκριση.
1: Πρόσεξε να δεις όμως. Τι έκανε η Αργεντινή στα προηγούμενα 3-2 παιχνίδια?
0: Εννοείς τις μεγάλες ανατροπές.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Δηλαδή έχανε από την Αίγυπτο 2-0 στο 80.
0: Ναι, γιατί.
1: Και κέρδισε 3-2.
0: Γιατί όταν έφαγαν τον γκολ αμέσως μετά οι Αργεντινοί τους ρούβηξαν το αίμα. Δηλαδή πήγαινε η μία επίθεση πίσω από την άλλη. Πήγαινε γαζί.
1: Κέντημα.
0: Κέντημα.
1: Σταυροβελονιά.
0: Ναι, σταυροβελονιά. Μέσα σε 7 λεπτά έβαλε 2 γκολ. Δηλαδή αλήθεια τώρα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι επειδή φτάσαμε στον τελικό, Κυριακή ο μεγάλος τελικός, έτσι. Θα δούμε ματσάρα. Αργεντινή-Ισπανία.
1: Τι λες, ποιος?
0: Αργεντινή, 100-0. Τα έχω πει εγώ. Α, να πάρεις τη φέτα, να κόψεις το απόσπασμα από την αρχή του Μουντιάλ που μου λέγατε εδώ πέρα κάτι Ολλανδίες, κάτι Σουζουσού.
1: Φέτα καλά, βρείτε μια Αργεντινή.
0: Ναι, ναι. Υπήρου.
1: Υπήρου.
0: Λοιπόν, να κόψεις το φετόνι. Το ναι. Φετόνι, έτσι, το ανάλογο από αρχές Μουντιάλ.
1: Παίζεις στοίχημα και τέτοια.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Παίζεις.
1: Α, παίζεις.
0: Παίζεις, ναι, παίζω.
1: Όχι,
0: ναι. Παίζω, ναι.
1: Ναι. Και τι έχεις παίξει?
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Πρωτοσκόρερ ή νικητρία Μουντιάλ?
0: Απ' την αρχή έχω παίξει την αρχή τη νικητρία.
1: Μια σε ρωτήσω εσύ που τα ξέρεις.
0: Ναι.
1: Αν το παίξεις στην αρχή το στοίχημα,
0: ναι.
1: Έχει καλύτερη απόδοση από το να το παίξεις αύριο, ας πούμε?
0: Ναι.
1: Α,
0: βέβαια. Βέβαια, γιατί όταν ξεκινάει η διοργάνωση, ας πούμε, να ζούσε να καταλάβεις το 4. Το 2004.
1: Το κινητό να.
0: Να βάλω στο, ναι, στο δυναμωτικό.
1: Στο δυναμό να το βάλει. Είχε δυναμό στο ποδήλατο.
0: Ναι, βέβαια. Το 2004, στο πρώτο παιχνίδι Ελλάδα-Πορτογαλία, η απόδοση ήταν 7.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, γιατί ήταν σχεδόν. Ήταν σχεδόν αδύνατο.
1: Αδιανόητο.
0: Αδιανόητο, πώς το λένε, να κερδίσει η Ελλάδα. Κερδίζει η Ελλάδα. Αρχές όμως, ήταν αρχές του Euro. Πάμε τώρα. Όσο πέρασαν λίγες μέρες και βγάζει την απόδοση, την πιθανότητα της Ελλάδας για να το πάρει. Πάλι 7. Να το. 2-2.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Εντάξει. Και ταμείο. Μετά... ταμείο.
1: Ταμείο, ε.
0: Ταμείο. Δούλευα στην τηλεόραση τότε. Είχα πει στον παρουσιαστή, γνωστός παρουσιαστής εκεί που δούλευα στην εκπομπή, του λέω: αφέρουμε εδώ πέρα, του λέω: θα κερδίσει η Ελλάδα και δεν μπορεί να το πάρει. Γυρίζει, με κοιτάει. Λέω. Τόσο μυαλό έχεις, μου λέει. Λέω, μα μπορεί, γιατί η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει. Εγώ ήμουν, ξέρεις, κοινιάτο τότε και αυτά. Μπορεί να τα καταφέρει, μου λέει. Καλά, εντάξει, μου λέει, τώρα είσαι μικρή ακόμα, δεν είναι.
1: Ο προφέσορ.
0: Το βράδυ με παίρνει τηλέφωνο να του κανονίσω.
1: Τι?
0: Να βρούμε πάνελ.
1: Ναι, ναι.
0: Καλεσμένοι, παίχτες. Συγγνώμη, λέω, αλλά εγώ πανηγυρίζω ότι πήγα στο ταμείο. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ πέρα, θα κάνουμε παραούλα. 6 και 13 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φιδιού.
1: Φιδιού.
0: Ναι.
1: Φίδι.
0: Εσύ είσαι, χέλη.
1: Έχω ιστορία να σου πω για το φιδί σήμερα.
0: Τι θα μας πει.
1: Α, δεν μπορεί.
0: Έπνιξες
1: δεν
0: κανένα.
1: Δεν λέγεται.
0: Είσαι μήπως ο Ηρακλής.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Ο Ηρακλής είναι και... ο Ηρακλής.
0: Ναι, ναι. Ωραίος Ηρακλής. 2-2 τα φίλια. Λοιπόν, την καλημέρα μας, την αγάπη μας, τη φίλη την Αλεξάνδρα που έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα Αλεξάνδρα μου, καλημέρα στον Δημήτρη. Τελικά με τη συχνότητα λέει τίποτα. Λέει πρέπει να έχουν πάει διακοπές. Λέει ναι, γιατί δεν μας ακούει από αναμετάδοση, μας ακούει από το διαδίκτυο ο Δημήτρης.
1: Πάλι καλά.
0: Να είσαι καλά, την καλημέρα μας Δημήτρη που χαρά στα Megabyte για πάρτι μας. Είναι και θερινή η περίοδος τώρα, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα με υγεία σε όλους μας. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, ό,τι καλύτερο. Καλημέρα, καλημέρα, καλή Πεμπτούλα από την ταρακουνημένη Κυψέλη. Ναι, ρε, τι είναι αυτό το πράγμα
1: έγινε,
0: τώρα. Λέει, τώρα θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Καλή συνέχεια, λέει για χαρά ο φίλος ο Θωμάς. Λοιπόν, πάνω από 15 πολυκατοικίες,
1: ναι,
0: στην Κυψέλη. Αμέσως μετά το ξεκίνημα των έργων για τη διάνοιξη του μετρό γραμμή 4, άρχισαν να βλέπουν ρογμές στους τοίχους, να βλέπουν να πετσικάρουν οι πόρτες στα παράθυρα κτλ. Τον περασμένο Απρίλιο, εδώ ήμασταν, που άρχισε να αναβλύζει εκεί στην περιοχή, σε κάποιους δρόμους της περιοχής, τη Μεντολάσπη.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι? Και ψάχνανε μήπως είναι από κάποιο εγκαταλελειμμένο κτίριο κτλ. Ναι, έβγαζε από κάποιο εγκαταλελειμμένο κτίριο, αλλά τελικά όπως αποδείχθηκε τη Μεντολάσπη ήταν λόγω του γεγονότος ότι υπήρχαν από κάτω έργα.
1: Σκάβανε.
0: Σκάβανε για το μετρό. Μόλις έγινε αυτή η ιστορία με τα πετράλωνα, που κατέρευσε η πολυκατοικία, σταμάτησαν και οι εργασίες του μετρό. Οι κάτοικοι άρχισαν να διαμαρτύρονται. Τώρα μιλάμε για 15 πολυκατοικίες. Τώρα 15-20 πολυκατοικίες.
1: Είναι αστείο.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι. Γίνεται αυτή η ιστορία με τα πετράλωνα που κατέρευσε η πολυκατοικία. Σταματάνε οι εργασίες και χθες το μεσημέρι είχαμε διπλή εισαγγελική παρέμβαση. Και για την πολυκατοικία στα πετράλωνα του τύπου μαζέψτε τα μπάζα για να γίνει πραγματογνωμοσύνη. Ένα. Κυψέλη, τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε και τις δηλώσεις των αρμοδίων εδώ να παίξουμε. Είναι πάντως ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό με την Κυψέλη. Και θα τα θίξουμε όλα αναλυτικά.

0: Την καλημέρα, την αγάπη στο φίλο τον Κωνσταντίνο από το Αίγιο. Καλημέρα, Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Μέση! Δεν υπάρχει, λέει. Αν υπάρχει μέσα αυτός ο παίχτης, λέει, τίποτα δεν είναι σίγουρο και είναι όλα πιθανά. Αλήθεια. Εν τω μεταξύ τον έβλεπα εκεί στον αγώνα, την ώρα που ξεκινούσε ο αγώνας, που ήταν στοιχισμένοι οι παίχτες και αυτά, που είναι έτσι κοντορεβιθούλης και αυτά και...
1: Είναι μικρό στο μάτι.
0: Ναι. Μεγάλο στη... Κάνε κάτι assist χθες. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, στην αγαπημένη Λίντια από την Πρεβεζάρα. Λοιπόν, Έρη, καλημέρα, καλή πεμπτούλα σε όλη την παρέα, φρέσκο χαμόγελο. Σήμερα για τον Ηλία έχουμε λουκανικόπιτα και πίτσα πεπερώνι. Πάρτα.
1: Αυτά είναι. Όλο το ταψί το τρώω.
0: Το ταψί έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Θα χρειαστώ συμπλήρωμα.
0: 7 μπαστούνάκια και ένα στρόγγυλο. Τα έχεις όλα.
1: Τα έχω όλα.
0: Τι λες εσύ.
1: Άνετα.
0: Θα σε πάνε στο...
1: Πού θα με πάνε.
0: Για πλή...
1: Εγώ θα τους πάω. Με πάνε αυτοί.
0: Εγώ θα... Η είδηση βέβαια της μέρας χθες ήταν ο χαμός της Μάρος Κοντού. Αυτή η αρχόντισσα του ελληνικού κινηματογράφου, αυτή η υπέροχη γυναίκα, μια πραγματική κυρία, ψηλή όχι μόνο στην εμφάνιση αλλά και στην ποιότητα του χαρακτήρα της, στο ταλέντο της. Άφησε πολύ μεγάλη εποχή στον κινηματογράφο, στο θέατρο και έφυγε με πολύ έντονη την παρουσία της. Είχε μάλιστα δώσει και συνέντευξη πρόσφατα στην τηλεόραση, στην Νίκη Λιμπεράκη, στη Μεγάλη Εικόνα. Μια γυναίκα η οποία μέχρι το τέλος της ζωής της πρόσφερε αγάπη, πρόσφερε νοθεσίες, συμβουλές και ήταν τελείως ακομπλεξάριστη. Και αυτό που έκανε έτσι πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν πολύ μπροστά από την εποχή της. Για να πάμε να ακούσουμε λίγο.

0: Από τη θρηλυκή ταινία η Δε γίνει να φοβείται τον άντρα. Ποιος δεν έχει έτσι πει αυτές τις ατάκες, Αντωνάκη, σκασμός εσύ Αντωνάκη. Ο Γιώργος Κωνσταντίνος, ο οποίος χθες ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με κανένα δημοσιογράφο. Είναι λογικό. Έκανε μια ανάρτηση στα social media, είπε ότι όπως καταλαβαίνετε, εγώ καταλαβαίνω λέει τη δουλειά των δημοσιογράφων, θέλετε να σας πω μερικές κουβέντες, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή, είπε ο μεγάλος ηθοποιός, δεν είμαι σε θέση, έχασα ένα δικό μου άνθρωπο, βιώνω μεγάλο πένθος. Η Μαροκοντού ήταν, είναι και θα είναι στην καρδιά μου. Και όπως ανέφερε ο ίδιος, αλλιώς θα είχαμε συμφωνήσει, αλλιώς θα είχαμε πει. Θρυλικές ατάκες και πολύ ωραίες ταινίες. Και το είδα γίνει να φοβείται τον άντρα. Η Ιταλίδα από την Κυψέλη, έτσι. Πολύ ωραίες ατάκες και εκεί. Πολλές ταινίες και ατάκες που άφησαν εποχή. Για να πάμε να πάρουμε μια γεύση.
1: Σκούζι.
2: Στάσου. Αυτή τούλα.
1: Σι, σι.
2: Εσύ πώς.
1: Come mi chiamo? Bianca.
2: Bianca?
1: Sì, Bianca.
2: Bianca ti lene.
1: Oh, fammi vedere la scatola.
3: Τι είπε καλέ?
1: La scatola.
2: Θα την πείραξε το αεροπλάνο. Πού είσαι, Bianca? Στρίψε πρώτη πόρτα δεξιά.
1: No, no, questa è scatola.
4: Αλλά εγώ δεν είμαι από εκείνους που θα μου πατήσει πόδι η γυναίκα μου. Τη τα κόβω εγώ τα πόδια.
1: Σιγά που θα μας κόψει και τα πόδια.
4: Μωρέ, στα κόβω. Μην κοιτάς πέκα τα πια όλα λόγω της ημέρας. Στα κόβω από αύριο.
1: Δεν έχει αύριο. Ό,τι είναι να ξεκαθαρίσουμε, να το ξεκαθαρίσουμε σήμερα. Μπροστά στους φίλους σου και στις φιλενάδες μου. Ή τώρα ή ποτέ.
4: Τελεσίγραφο δηλαδή, ε! Το δέχομαι!
1: Άκουσε τον Άκη! Πρώτα απ' όλα απαιτώ να μου φέρεις σαν κυρία και όχι σαν δούλα. Αλλιώς να παντρευόσουν την παγώνα. Τι με έκανες ή δεν με έκανες, κυρία Κοκοβίκου.
5: Σε πόνισαν τον Άκη μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα.
4: Πού σε κοινά με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα.
5: Όχι, για να σου πω τον Άκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
4: Για σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσει και φωνή. Για σκασμός.
5: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
6: Άκη ψηλά, κοίταν άστρο που δειλά, μοναχό φέγγω.
0: Την Παρασκευή αύριο το πρωί στις 11 η ώρα θα γίνει η κηδεία της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Εκεί θα την συντροφεύσουν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι. Θα τη συνοδεύσουν στην τελευταία της κατοικία. Η ίδια είχε εκφράσει την τελευταία της επιθυμία στο στενό της φίλο Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος θα εκφωνήσει και επικίδιο. Του είχε ζητήσει την επόμενη φορά που η αγαπημένη παρέα θα βρεθεί για φαγητό ή για μπιρίμπα να αφήσει μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι. Καλό ταξίδι στη μεγάλη πρωταγωνίστρια. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολλή μουσική και επανερχόμαστε.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Κύριε Ηλία, μας αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας.
1: Έτσι.
0: Αναμένεται σιγά σιγά.
1: 40 βαθμοί, λιώνει το
0: κορμί. Η λύση είναι μία. Πάμε παραλία και τα σχετικά. Πήγε στην πισίνα χθες.
1: Πήγα, πώς δεν πήγα.
0: Έβρεξε τα ποδαράκια σου.
1: Μόνο τα ποδαράκια μου. Εκεί πέρα.
0: Είχε κόσμο.
1: Χαμός.
0: Χαμός γινότανε.
1: Χαμός. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι κάνουν, έτσι. Ναι. Έχουν πλακώσει πιτσιρικάδες και πιτσιρικαρία και γίνονται κονέ διάφορα.
0: Α, παίζει.
1: Α, καλά.
0: Παίζει σου, σου, σου και μου.
1: Σου, σου, μου, μου, μου, μου.
0: Ναι.
1: Κάνε με tag να σε.
0: Κάνω...
1: να σου κάνω like και τέτοια.
0: Κάνε με ad, κάνε αυτό.
1: Αυτά, αυτά, ναι. Αυτά, αυτά.
0: Και πώς είναι το nickname σου.
1: Έτσι.
0: Να σου πω, μερικές φορές όταν ακούς τους πιτσιρικάδες, δεν νομίζεις ότι είσαι. Ξέρω εγώ, Μαθουσάλλας.
1: Όχι, δεν, δεν έχω.
0: Τα πιάνει.
1: Ναι.
0: Αυτά που λένε.
1: Εγώ έχω φροντιστήριο όμως και μου κάνει κόρη μου. Ας πούμε,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Και εγώ βέβαια έχω τα παιδιά.
1: Αλλιώ σκράπα.
0: Ή ας πούμε τώρα αυτό το καινούργιο που λένε, όταν θέλουν να πούνε κάποιον ότι είναι χαζός. Πώς λες, ας πούμε. Έλα τώρα είναι χαζός που λέγαμε εμείς. Λένε νουμπάς. Και ακόμη μια μέρα
1: το που. Άλλες, αυτό είναι, θα σου πω. Έγινε μπιφ.
0: Έγινε μπιφ.
1: Έγινε μπιφ.
0: Ότι τσακωθήκανε κάποιοι τώρα.
1: Έγινε, ναι.
0: Θέλει να κάνεις μετάφραση.
1: Κανονικά.
0: Είναι νουμπάς, λέει. Τι είναι νουμπάς, παιδί μου. Τίποτα, εντάξει τώρα.
1: Δεν ξέρεις.
0: Δεν καταλαβαίνει. Λέει.
1: Δεν ξέρεις.
0: Ναι. Νουμπάς. Άκου τώρα. Μάλιστα.
1: Όχι ζουμπάς, νουμπάς.
0: Ναι. Λοιπόν, από σήμερα λοιπόν, σταδιακά σιγά σιγά, θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα φτάσει τους 38-39 βαθμούς, Μελτέμι, με εντάσεις 5 μποφόρ στο Αιγαίο, τοπικά στα νησιωτικά τμήματα 6 μποφόρ, στην Αθήνα 37-38 σήμερα και στην υπέροχη Θεσσαλονικάρα, την αγαπημένη, η ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, το μεσημέρι θα αυξηθούν, κυρίως στα ορεινά μπορεί να εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές, αλλά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και βεβαίως το Σαββατοκυριακό, νομίζω από την Κυριακή ιδιαιτέρως, η πιο ζεστή μέρα θα είναι Κυριακή. Αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς ο ιδεάλιος.
1: Φεύγεις και αφήνεις πυρκαγιά πίσω σου.
0: Φεύγω και αφήνω πίσω μου συντρίμια.
1: Έτσι.
0: Στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις κλειστές παιδινές περιοχές η ζέστη θα είναι εντονότερη. Θα χτυπήσει 40, αλλά ηρεμήστε όμως, γιατί από Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Κυρίως από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
1: Βγάλουμε τα διάβροχα, τι θα κάνουμε.
0: Θα αρχίσει να υποχωρεί η θερμοκρασία.
1: Μάλιστα.
0: Και ενδεχομένως να εκδηλωθούν έτσι και κάποιες τοπικές βροχούλες. Έτσι για να μην νομίζετε ότι.
1: Ποτιστικές.
0: Ποτιστικές, ναι. Ποτιστικές. Ποτιστικές.
1: Ποτιστικές.
0: Για να ακούσουμε λίγο καύσωνα, έλα. Βάλε λίγο ελληνικό κινηματογράφο.
2: Σήμερα ήταν κάποια βλάβη το air condition. Λοιπόν, και πήγαμε να σκάσουμε από τη ζέστη.
3: Το τι ζέστη κάνει στην Αθήνα σήμερα, βρε παιδιά, ούτε λέγεται ούτε περιγράφει.
4: Καλέ, εσύ θα βγάλει την πέπερη.
5: Ζέστη. Αυτή αίμα πάνω ζέστη, βροτάρι.
3: Και κάνει τόση ζέστη σήμερα. Ιουλία, νερό!
6: Νερό!
3: Πώ σα στέλνουμε, σε παρακαλώ, ρίξτε αυτό το παράθυρο.
6: Αέρα, φέρτε αέρα!
7: Πολύ ζέστη. Πολύ.
8: Βγάλε το παλτό σου όμως, γιατί κάνει ζέστη.
9: Με κάτσε, κάτσε.
3: Θα φύγει και θα μας αφήσει εμάς εδώ με στη ζέστη και με στο λιωπί.
10: Να τους πεις να σου βάλουν και φωτίσιο εκεί που θα πας.
11: Ζέστη στην Αθήνα λοιπόν, κετάκι. Ζέστη.
12: Τώρα δάκιο δροσίσει.

0: Λοιπόν, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας και σήμερα. Βεβαίως, αυτό το θέμα που λέγαμε και νωρίτερα με την Κυψέλη να κυριαρχεί, διότι είναι πάρα πολλές οικογένειες τώρα εκεί που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τι ακριβώς συνέβη το τελευταίο διάστημα, δεν είναι η πρώτη φορά που οι κάτοικοι εκεί διαμαρτύρονται. Ήδη σας έχω πει από τον Απρίλιο, τον περασμένο Απρίλιο, είχαμε πολλά προβλήματα με κατοίκους οι οποίοι ξαφνικά διαπίστωναν στα σπίτια τους να πετσικάρουν οι πόρτες, τα παράθυρα κτλ. Και το τελευταίο διάστημα μάλιστα να υπάρχουν και ρογμές. Να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι κάτοικοι, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν χθες και πήγαν στο Δημοτικό Συμβούλιο να συναντήσουν τον Χάρη Δούκα. Θα ακούσουμε και τον Δήμαρχο της Αθήνας, αλλά και τον Νίκο Ταχιάο. Τι είπε για τον Μετροπόντικα, για τις ρογμές και τι θα γίνει.
1: Οι ρογμές είναι κάθετες, οριζόντιες, διαγώνιες. Ναι. Τρέμουμε. Έτσι και γίνει ένας σεισμός. Το βράδυ το τραγικό που πέρασε εδώ ο Μετροπόντικας, έτρεμε η γη κάτω από τα πόδια μας. Ο θόρυβος ήταν τρομερός. Δεν καταλάβαινες τι έγινε, από πού έρχεται.
2: Η πόρτα έχει μετακινηθεί σε σχέση με την κάσα, βλέπετε. Δεν μένει μέσα. Όχι, γιατί υπάρχει χιλιοστά προφανώς είναι. Δεν το ξέρουμε πόσο είναι. Αλλά έχει γίνει καθίζηση.
3: Εδώ υπάρχει μια ρογμή, η οποία δημιουργήθηκε μετά το πέρασμα του μετρό, που είναι αποκόλληση από τις δύο πολυκατοικίες.
4: Πρόσφατα γίνει ένα σεισμός, να σας θυμίσω, στην Εύβοια. Και εδώ, αν γυρίσετε την κάμερα, η ρογμή γίνει διπλάσια. Από ένα σεισμό που γίνεται στην Εύβοια. Εμείς δεν νιώθουμε ασφαλείς. Είναι μία, είναι εδώ δύο, στο γυναικό στο χώρο. Είχαμε θέμα και με την πόρτα του σανσέρ. Είναι δύο, τρεις. Οι πλάκες έχουν ξεκολλήσει, άμα δείτε. Άμα πλησιάσετε την κάμερα, θα το δείτε. Κάτω από το παλιό θηρορείο. Όλες αυτές είναι ρογμές.
1: Τα σπίτια ανοίγανε, οι πόρτες δεν κλείνανε. Στο ασανσέρ δεν μπορούσαμε να μπούμε, δεν λειτουργούσε.
5: Το υπόγειό μου και εμένα συνέχεια πλημμυρίζει νερά.
6: Υπολογίστε πόσα χρήματα έχετε δώσει μέχρι τώρα.
5: Συνέχεια πληρώνουμε, συνέχεια. Δηλαδή, όποτε βρέχει, έχουμε πρόβλημα.
1: Εγώ 70 χρόνια έζησα μια ένδοξη ζωή. Δεν θα πάω από άδοξο θάνατο ποδοκάρι. Δεν θα το.
7: Στίγμα. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
8: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
9: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
10: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
11: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στίγμα Radio. Πώς έχει συμβεί αυτό? Σόλ. Είναι μεγάλη ευλογία να έχεις καλούς φίλους.
12: Δεν χρειάζεται πολύ. Ένας-δύο.
0: Ένας-δύο, ναι. Και μεγάλη ευλογία επίσης να έχεις αγαπημένους συναδέλφους. Αλλά εδώ την πατάνε άνθρωποι από τους συγγενείς, έτσι. Αλλά...
12: Εδώ αδέρφια.
0: Εδώ αδέρφια, Καλά τα λέει ο Ηλίας. Σωστά, σωστά. Μπαίνουν τα κληρονομικά στη μέση, όχι 5 τετραγωνικά εσύ παραγράφε το 5, φέρ το ένα τετραγωνικό εσύ, δώσ' μου εσύ το άλλο και αυτό και τα λοιπά. Και ποιος και γιατί και διότι και εφόσον. Γι' αυτό καλύτερα να μην έχεις τίποτα, έτσι.
12: Όχι, δεν είναι. Γιατί πάει να πει καλύτερα να μην έχεις τίποτα.
0: Τίποτα ρε εσύ, νομίζω, τίποτα,
12: να
0: έχεις τίποτα.
12: Να συνεννοηθούμε, παιδιά.
0: Να υπάρχει μια συνεννόηση.
12: Να υπάρχει ένα σεβασμός.
0: Έτσι. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα, εκεί που πήγε η Ηλία, που έλεγε τους πιτσιρικάδες και
12: χαμός,
0: αυτά. Χαμός. Με τους πιτσιρικάδες και με τα...
12: Έλα ρεμπρό και τέτοια.
0: Έλα ρεμπρό, ναι. Έλα ρεμπρό,
12: ναι.
0: Άστον Μπα, Έγινε μπιφ. Άντε τώρα να καταλάβεις τώρα τι έχει παιχτεί, έτσι. Τίποτα, κάνουμε μετάφραση. Εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε τι παίζει. Ευτυχώς που έχουμε τα παιδιά δηλαδή και μας κρατάνε σε γρήγορση. Η αλήθεια είναι τώρα, τι γίνεται τώρα με τη σχέση των πιτσιρικάδων? Όλα κινούνται γύρω από το κινητό. Και αυτά τα μπρο και αυτά είναι μέσα από παιχνίδια. Τα ακούνε, τα συζητάνε, τα λένε μεταξύ τους, κάποια με κάποια γελάνε. Τώρα, ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr βγήκε στο δρόμο και έκανε ένα γκάλωπ. Αν τα social media και οι ανθρώπινες σχέσεις, αν τα social media βελτιώνουν ή καταστρέφουν τις ανθρώπινες σχέσεις. Εσύ τι πιστεύεις, πριν τα ακούσουμε?
12: Όχι, δεν τις βελτιώνουν, τι βελτιώνουν? Χάνεται η ανθρώπινη επαφή.
0: Ναι.
12: Η κουβέντα να σου πω και να μου πεις και να σε βλέπω στα μάτια. Τι πάει να πει τώρα?
0: Και πόσο μπορεί να παρεξηγηθείς από όλα αυτά, έτσι? Γιατί αλλιώς είναι ο γραπτός ο λόγος. Εγώ καταρχάς τις μεγαλύτερες παρεξηγήσεις έχω και με μηνύματα.
12: Άλλο λες εσύ.
0: Όχι.
12: Α.
0: Με άλλο τόνο το λες εσύ.
12: Με άλλο το διαβάζει ο άλλος.
0: Με άλλο το διαβάζει ο άλλος. Και γίνεται τώρα. Ναι. Και το τηλέφωνο επίσης είναι πάρα. Δηλαδή και στο τηλέφωνο γίνονται πολλές παρεξηγήσεις. Πάρα πολλές. Ένα άσεμας τώρα θα πεις εσύ που μπορεί να είναι άσεμας, αλλά και να θεωρήσει ο άλλος ότι.
12: Τι είναι αυτά που λες?
0: Ναι, τι είναι αυτά που λες και τέτοια. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι πιτσιρικάδες επ' αυτού.
13: Social media και ανθρώπινες σχέσεις.
14: Τις βελτιώνουν ή τις καταστρέφουν?
13: 50-50.
15: Τις καταστρέφουν.
16: Ανάλογα το πώς τα χρησιμοποιείς. Δηλαδή,
17: αν εγώ τις χρησιμοποιώ καθαρά για να επικοινωνώ ή με φίλους. Κυρίως για φίλους βασικά, θεωρώ ότι τις βελτιώνουν.
13: Εντάξει, πιστεύω τις καταστρέφουν περισσότερο. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι διορθώνουν κάτι.
18: Εξάρτητα πώς τα χρησιμοποιεί ο καθένας, αλλά μάλλον πιο πολύ προς το καταστρέφουν.
19: Το μέτρο είναι η βάση που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και νομίζω ότι την έκταση που έχουν αυτή τη στιγμή σίγουρα την καταστρέφουν.
20: Δεν ξέρω αν τις καταστρέφει, αλλά σίγουρα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Έχουμε αποξενωθεί ίσως λίγο.
13: Σε όλα υπάρχει θετική πλευρά και σε όλα υπάρχει αρνητική. Ανάλογα την πώς τους αξιοποιείς βασικά.
21: Τα έχουν αυτοματοποιήσει τόσο πολύ όλα που πραγματικά σε πιάνει μια ιδέα.
22: Θεωρώ ότι επηρεάζει πολύ τη νέα γενιά και το τι θα δημοσιοποιήσει εκεί πέρα, αλλά και το πώς θα φανούν στους αντίστοιχους που τα παρακολουθούν στην ηλικία μας.
20: Εγώ πιστεύω έχει αλλάξει πολύ ο τρόπος με τον οποίο υπάρχουν ανθρώπινες σχέσεις, το πώς σχετιζόμαστε, δηλαδή πλέον είναι μόνο από social media.
17: Έχουν κάποια potentials για να εδραιώσουν τις φιλίες μεταξύ ανθρώπων.
23: Υπάρχουν και άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν πιο υπεύθυνα, οπότε μπορούν να επικοινωνούν εξ αποστάσεως και να κρατάνε έτσι επαφή, οπότε αυτό να βοηθά, αλλά από την άλλη σε απομακρύνει λίγο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, λογικό είναι. Να πιστεύουν ότι οι περισσότεροι δηλαδή ότι απομακρύνονται οι σχέσεις. Δεν υπάρχει αυτή η επαφή, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει αυτό το φλουρτ.
12: Όχι, αυτό ότι τελείως.
0: Δεν υπάρχει.
12: Ξέρεις ποιοι είναι οι ωφελημένοι, έτσι?
0: Οι ωφελημένοι της κατάστασης.
12: Οι ωφελημένοι της κατάστασης. Αυτοί που δεν ασπάζονται τα social.
0: Ναι.
12: Και σε καταστάσεις, σε μια βραδινή έξοδο, όταν ο άλλος είναι πάνω από το κινητό, ο άλλος πάει και κάνει eye contact που λένε.
0: Ναι.
12: Και
0: παίρνει το παιχνίδι.
12: Και ο άλλος μένει με το κινητό στο χέρι.
0: Και γίνεται μέση.
12: Για να μην πω τίποτα.
0: Ναι. Και γίνεται μέση. Στο σώμα εγώ. Ναι. Κάνει την ανατροπή.
12: Κάνει την
0: assist. Πάπα. Σκοράρει.
12: Ό,τι σκοράρει, σκοράρει.
0: Μέχρι ο άλλος να στείλει το αυτό. Ποιο είναι το όνομά σου στο αυτό και τα λοιπά. Ο άλλος έχει χωθεί.
12: Και είναι οι άλλοι δίπλα.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
12: Και την ψάχνει όλο στο κινητό.
0: Ναι.
12: Αυτά λοιπόν από έναν άνθρωπο της παλιάς φρουράς.
0: Έτσι.
12: Το νου σας.
0: Γέροντα. Σοφέ.
12: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
0: Εν τω μεταξύ, έχει τύχει και το άλλο. Να πηγαίνουν σε μαγαζιά. Παλιότερα γινόταν αυτό που πήγαινε κάποιος, ξέρω εγώ, σε ένα μαγαζί και έβαζε, ρε παιδί μου, κοινοποίηση παρουσίας ότι είναι στο τάδε μαγαζί και τα λοιπά,
12: ναι,
0: και διασκεδάζει.
12: Δεν το καταλάβαινε.
0: Έγραφε. Είναι εκεί, ας πούμε, και αυτά.
12: Γιατί πρέπει να μάθει ο κόσμος?
0: Έμπαινε τώρα ο άσχετος τώρα. Ναι. Έμπαινε τώρα ο άσχετος στο μαγαζί, στο συγκεκριμένο μαγαζί. Ποιοι δηλώσαν κοινοποίηση παρουσίας? Έβλεπε την κοπέλα, ξέρω εγώ, που ήταν απέναντι στο μπαρ. Και αντί να πάει να της μιλήσει, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, έλεγε για να δω. Μόλις έβλεπε ποια είναι και που έχει κάνει κοινοποίηση, έβλεπε τα στοιχεία της, αυτά, το άλλο, το όνομά της, πήγαινε εκεί. Μήνυμα μάλλον, όχι τέτοιο. Ναι, είμαι και εγώ στο ίδιο μαγαζί, κάθομαι στο τραπέζι απέναντι, ξέρω εγώ. Ναι. Αντί να πας εκεί, κύριος Λεβέντης Τσολιάς, και να της πεις, θες να σε κεράσω με τη ρόπιτα μετά?
12: Με τη ρόπιτα.
0: Να σου πω κάτι. Ο άντρας θα το κάνει αυτό. Θα είναι πολύ μπροστά, ρε φίλε. Ένα.
12: Θες να συγκεράσεις μια τυρόπιτα το πρωί. Το ξημέρωμα.
0: Θες να πάμε μια βολτά στο Άγιο να βρούμε τον Κωνσταντίνο. Να πάμε στο βούρνο του Κωνσταντίνου.
12: Το έχω κάνει αυτό. Έτσι. Δηλαδή,
0: τι να κεράσει τυρόπιτα το πρωί.
12: Όχι, ρε. Ήμασταν στο Λερουά. Όταν ήταν αυτό στην Αγία της Γλυκερίας.
0: Ναι.
12: Και σχόλα στο Λερουά, 2,5 ώρα, 3. Mm-hmm. Και πεινάγα, μας είχε κόψει πεινά.
0: Είσαι και από αυτό τώρα που όσον άλλο το βράδυ λίγο.
12: Τέσσερις μηχανές. Φύγαμε Λιβαδιά, 1,5 ώρα το κάναμε. Mm. Πήγαμε για τσιτσί.
0: Για Μασαμπούκιν και βρήκατε.
12: Πώς δεν βρήκαμε. Ήξερε ένα στα κόλπα εκεί πέρα, παπ.
0: Παπ. Έγινε δουλίτσα.
12: Έγινε δουλίτσα, γυρίσαμε πίσω, κατευθείαν για δουλειά.
0: Αυτά είναι μεγαλεία. Τότε μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό.
12: Τότε, τώρα.
0: Τώρα! Τσάι και στιμάτιο.
12: Τώρα είναι σαν το άλλο. Αυτή είναι πραγματική στοιχομηθεία. Πρόσεξε να δεις. Είναι ο παππούς και η γιαγιά, ναι, και είναι όλη τη μέρα και γυρνάνε. Γυρνάνε στο σπίτι και κάποια στιγμή επιστρέφουν στο σπίτι και λέει η γιαγιά στον παππού. Θύμιο, του λέει, θα φάμε. Και κάνει ο Θύμιο, αγανακτισμένος ο παππούς. Πού να πάμε. Να φάμε, του λέει, να φάμε.

0: Λοιπόν, άλλο ερώτημα. Μεγάλο ερώτημα. Ηλία Σελιμά, θα έφευγε στο εξωτερικό αν είχε την ευκαιρία?
1: Κανονικά. Και τώρα. Επιτόπου. Αρκεί να ερχόταν και η οικογένεια μαζί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για μένα αυτό είναι ο όρος. Παράδοτο, αυτό είναι και ο λόγος που γύρισα.
0: Από την Αμερική.
1: Από την Αμερική.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν θα έφευγε για το εξωτερικό.
1: Κανονικά.
0: Τώρα, αυτή τη στιγμή.
1: Δηλαδή, ναι, τώρα. Σχολάω και φεύγω. Μπαίνω στο αεροπλάνο κατευθείαν.
0: Με μια τυρόπιτα.
1: Με μπούτα, χωρίς τίποτα.
0: Ωραία, θα φύγει. Θα
1: μέρα που κάνει νερό.
0: Θα φύγει.
1: Κορακιά σου, και μεγάλη πτήση.
0: Θα φύγει και πού θα πήγαινε?
1: Αμερική.
0: Αμερική.
1: Αμερική.
0: Λοιπόν, ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr βγήκε στον δρόμο και ρώτησε νεαρούς και νεαρές αν θα έφευγαν λοιπόν στο εξωτερικό, αν είχαν την ευκαιρία. Για να ακούσουμε τι λένε τα παιδιά.
2: Δυστυχώς εδώ πέρα στην Ελλάδα είμαστε το να πεθάνει και η κατσίκα του γείτονα. Τώρα έχουμε πέσει στο να πεθάνει και ο γείτονας.
3: Ακρίβεια, χαμηλή μισθή και ανασφάλεια κάνουν πολλούς να σκέφτονται τη φυγή από την Ελλάδα για το εξωτερικό. Για άλλους αποτελεί ανάγκη και σίγουρα για άλλους μια μεγάλη ευκαιρία. Σήμερα βρισκόμαστε στην Ερμού και ρωτάμε τους πολίτες. Θα έφευγαν για το εξωτερικό αν είχαν τη δυνατότητα?
4: Χωρίς δεύτερη σκέψη.
5: Όχι. Δεν θα έφευγα. Έχω ήδη φύγει.
4: Εννοείται.
6: Εάν βρω κάτι το οποίο με ενδιαφέρει περισσότερο, ναι. Ακόμα δεν έχω ψαχτεί δηλαδή για να μπορώ να σου πω ότι θα το κάνω 100%.
7: Ήδη το σκέφτομαι, ήδη έχω κάνει κάποιες σκέψεις γι' αυτό.
8: Σπουδάζω, εδώ πέρα δεν είχε αυτό που ήθελα να κάνω στο διδακτορικό, οπότε έφυγα στο εξωτερικό γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για έρευνα στην Ελλάδα.
9: Τα λεφτά τα οποία παίρνει στο εξωτερικό σε σχέση με την Ελλάδα είναι υπερπολαπλάσια. Το ποσοστό το οποίο δίνουμε σε νίκια στην Ελλάδα πάνε πάνω κάτω το ίδιο με ό,τι θα δίνουμε στο εξωτερικό. Βέβαια, αυτό σημαίνει επίσης ότι και τα λεφτά τα οποία θα μας μένουν στη τσέπη θα είναι πολλά περισσότερα. Οπότε το δε μάθ.
10: Αν είχα την ευκαιρία μπορεί να έφευγα, αλλά πιστεύω ότι και στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές επαγγελματικές ευκαιρίες. Βέβαια για να τις βρεις είναι λίγο δύσκολο.
11: Εγώ εδώ είμαι, αλλά πολύ σοβαρά σκέφτομαι να φύγω. Ακόμα δεν έχω βρει την ευκαιρία, αλλά θα το σκεφτόμουν σίγουρα.
3: Αν φεύγατε θα ήταν οικονομικοί λόγοι ή επαγγελματικοί?
10: Κυρίως επαγγελματικοί, γιατί το επάγγελμα που ακολουθώ εγώ δεν έχει ευκαιρίες εδώ.
7: Και τα δύο, αλλά θα ήθελα να προσπαθήσω να ζήσω στο εξωτερικό κάποια στιγμή.
5: Μόνο για ταξίδι θα πήγα στο εξωτερικό, γιατί μου αρέσει η Ελλάδα, μου αρέσει να παίρνω εδώ πέρα.
4: Καθαρά επαγγελματική, γιατί στην Ελλάδα δεν θα βρεις ευκαιρίες που θα βρεις στο εξωτερικό.
6: Και επαγγελματικά δεν σου δίνεται η ίδια ευκαιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, νομίζω, όσον αφορά την αγορά εργασίας. Αλλά και οικονομική, γιατί νομίζω ότι οι απολαύσεις εκεί πέρα είναι καλύτερες.
11: Οικονομική και επαγγελματική. Δηλαδή συνδυαστικά πάνε. Και καριέρα και οικονομικά δεν μπορείς να τα κάνεις τόσο εύκολα εδώ.
0: Ποια είναι η ιδανική ηλικία, Ηλία, για να φύγει κάποιος στο εξωτερικό, πιστεύεις εσύ?
1: Η ιδανική ηλικία.
0: Δηλαδή υπάρχει μια
1: ιδανική. Το ιδανικό είναι να σπουδάσεις εκεί και να μείνεις εκεί. Από τώρα, αν ξεκινήσεις από εδώ για να πας εκεί, όσο το δυνατόν νωρίτερα.
0: Πιο νέος.
1: Όσο πιο νέος, τόσο το καλύτερο.
0: Η αλήθεια είναι ότι στο εξωτερικό αναζητούν επαγγελματίες, συνήθως σε επαγγέλματα τεχνικά. Δηλαδή, ένας από τους κουμπάρους μου, ας πούμε, είναι ζαχαροπλάστης.
1: Ναι.
0: Και είχε πάντα είχε προτάσεις από το εξωτερικό.
1: Κοίταξε,
0: απλά ο ίδιος δεν το τολμά.
1: Εγώ αυτό που μπορώ να σου πω για την Αμερική, γιατί για άλλες χώρες δεν ξέρω, είναι το ότι δεν υπάρχει ο γνωστός. Δεν πανάνε αυτός που διεκδικεί τη θέση, ο γιος του προέδρου της εταιρείας στην οποία δουλεύεις.
0: Ναι.
1: Εάν θεωρήσει η εταιρεία ότι εσύ τα φέρνεις καλύτερα από το γιο του προέδρου, θα πάρει εσένα. Δεν θα πάρει το γιο του προέδρου.
0: Τέλειο. Φανταστικό.
1: Επίσης, εκεί είναι αδιανόητο του να καθυστερήσει η πληρωμή, του να μην είναι καλή η πληρωμή, του να μην βρεις δουλειά αν χάσεις τη δουλειά. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Δεν ανησυχείς,
0: ναι,
1: για το ότι...
0: Αυτό μόνο και που, το πρώτο που είπες, ότι δεν ανησυχείς μη σου φάει τη θέση κάποιος ο οποίος έχει βίσμα, κάποιος
1: απλά,
0: ο οποίος...
1: Ένα πράγμα που πρέπει να βάλεις πολύ καλά στο μυαλό σου όταν θα πας εκεί είναι ότι θα πρέπει, ένα πράγμα χρειάζεται, ένα πολύ απλό πράγμα και που για άλλους είναι τρομερό όπλο, για άλλους είναι ανασταλτικός παράγοντας. Πρέπει, ναι, να είσαι αποφασισμένος ότι η πιο δύσκολη εργασιακή σου μέρα εδώ, εκεί πέρα είναι καθημερινότητα.
0: Ναι, σκληρή δουλειά.
1: Ναι, μιλάμε για πολύ σκληρή δουλειά. Έτσι, τρομερός ανταγωνισμός, αλλά και πολύ μεγαλύτερη αγορά.
0: Λοιπόν, ποιος είναι ο ιδανικός μισθός τώρα για τους νέους? Για να ακούσουμε τι δείχνει τον Γκάλοπ του παραπολιτικά.gr αλλά και του Μάνου Ανθουλάκη που βγήκε στον δρόμο και ρώτησε τους νέους και τις νέες ποιος είναι ο ιδανικός μισθός για την Ελλάδα.
1: Το έχεις ακούσει το tape?
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη.
0: Ναι.
1: Είναι γύρω στα 2.000, θα σου πούνε.
0: Όχι.
1: Όχι, ε. Παραπάνω ή παρακάτω?
0: Παρακάτω, οι περισσότεροι λένε παρακάτω. Για να τα ακούσουμε.
3: Το κόστος ζωής σήμερα δυσκολεύει σε μεγάλο βαθμό φοιτητές, νέους και εργαζόμενους. Αδυναμία, έβρεση στέγης, υψηλός πληθωρισμός και χαμηλή αγοραστική δύναμη συνθέτουν το puzzle της καθημερινής αυτής δυσκολίας. Σήμερα βρισκόμαστε στην Ερμού για να ρωτήσουμε τη νέα γενιά, σύμφωνα με τη γνώμη της, ποιος είναι ο κατάλληλος μισθός για να ζει με αξιοπρέπεια στην Ελλάδα.
12: Μόνος του, σε διαμέρισμα, χωρίς να έχω δεδομένα, θα πω περίπου 1.500 ευρώ.
13: Στην Αθήνα θεωρώ τουλάχιστον 2.000 ευρώ, από την άποψη ότι το ενίκιο για ένα αξιοπρεπές σπίτι είναι γύρω στα 700-800 ευρώ.
14: Εγώ πιστεύω με βάση τα ενίκια να είναι 1.600 με 1.700 το μήνα. Οι 700 ευρώ για ενίκιο τώρα σε καθημερινές πολυκατοικίες που βλέπω είναι ακραίο.
15: Εξαρτάται το τι εννοούμε αξιοπρεπώς. Θεωρώ ότι ένας νέος σήμερα, αν ζει μόνος του, έχει τα ενίκια και τα πάει για έξοδα, τα 1.500 ευρώ είναι ιδανικά.
16: Θα έλεγα 1.200-1.300 ευρώ περίπου.
17: Ένας νέος που μένει μόνος του σίγουρα θέλει 800 ευρώ. Για η ΔΑΒΔΕ, το ενίκιο, το σούπερ μάρκετ που έχει ανέβει στο Θεό.
18: Τουλάχιστον 1.000, το νίκιο και τα σχετικά.
19: Εγώ θα πω 1.300-1.400.
20: Αν ζει σε ξένη πόλη και το νίκιο είναι, το πληρώνει αυτός και τους λογαριασμούς και όλα αυτά, με 1.300 πιστεύω είναι κομπλέ.
21: Ίσως να έλεγα και 2.000 ευρώ. Γιατί τα νίκια είναι πάρα πολύ ψηλά και το κόστος ζωής έχει ανέβει γενικά τον τελευταίο καιρό.
18: Μετά είναι λογαριασμοί, είναι το σούπερ μάρκετ, είναι ότι και να βγούμε να αναπνεύσουμε θα χαλάσουμε 10 ευρώ με το καλημέρα.
22: Και γενικά να βγαίνει έξω.
23: Είμαστε νέοι, ρε φίλε. Πρέπει να βγαίνουμε έξω, να περνάμε καλά και να μην μας νοιάζουν τα χρήματα.
24: 1,5 χιλιάρικο. Να επιβιώσει για να κάνει τρελή ζωή.
25: Τώρα μαζί με τους γονείς του έχει ένα μαξιλαράκι από κάτω. Θα του φανούν αρκετά και τα 600 και τα 700 ευρώ.
26: Εγώ θα έλεγα και με 1,5 χιλιάρικο βγαίνει. Γιατί εντάξει, όπως και να έχει, υπάρχουν οικογένειες που επιβιώνουν και με 1 χιλιάρικο. Έτσι, παρόλο που δεν ζουν πολλές πολυτέλειες. Αλλά τα βασικά μπορούν να τα καλύψουν και στα παιδιά τους και στις οικογένειές τους και όλα.
15: Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι νέοι ζητούν πολλά σήμερα, αλλά ότι τα λίγα και τα βασικά κοστίζουν πολλά.

0: Λοιπόν, 1500 ευρώ κυρίω, ήταν ο μέσος όρος κυρίως αυτών των παιδιών που μίλησαν και είπαν, ρε παιδί μου, ότι αυτό είναι το μισθός που θα ήταν ιδανικός. Και ποιος νέος τώρα, η αλήθεια είναι, ότι παίρνει 1500 ευρώ?
1: Κανένας. Εδώ άνθρωποι με 30 και 40 χρόνια παίρνουν. Δεν παίρνουν τόσα.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνουν τόσα.
0: Και μην πούμε βέβαια για το δημόσιο, έτσι, για υψηλές θέσεις. Πόσα παίρνει ένας πιλότος, ας πούμε. Πόσα παίρνει ένας δικαστής. Πόσα παίρνει ένας ανώτατος αξιωματικός της αστυνομίας. Κάτω από 2.000. Όλοι αυτοί είναι κάτω από 2.000.
1: Πιλότος με 6 εκατοστάρια και 7-8 είναι.
0: Εντάξει, 6 εκατοστάρια δεν είναι, αλλά εντάξει.
1: Και χιλιάρικο είναι πολύ λίγο.
0: Πάντως δεν είναι αυτό που. Εφάμιλο αυτού που κάνει. Επίσης αυτό που είπε η νεαρή κοπέλα, ότι ναι, είμαστε, πρέπει να ζήσουμε, πρέπει να πάρουμε αέρα. Ή η άλλη κοπέλα που είπε ότι πληρώνουμε και τον αέρα που αναπνέουμε. Βγαίνεις έξω να πας μια βόλτα και φεύγει 10 ευρώ, φεύγει το δεκάρικο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Προβληματισμένοι νέοι, και προσέξτε τώρα, τα είπαν αυτά με οικονομία, μπορώ να σου πω ότι τα είπανε. Δηλαδή κάποιος που είπε, ας πούμε, 8-9 εκατοστάρικα, όταν μετά έβαλε όμως το συνυπολόγισε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, ναι. Σε διακόπτω. Πιστεύεις ότι οι νέοι αυτοί που έγινε τον γκάλωπ αυτό, πιστεύεις ότι είναι αποφασισμένοι να βγουν έξω ή όχι? Δηλαδή να μπουν, να βγουν, να πούνε ότι το ξεκινάω χωρίς να έχω κανέναν, ξεκινάω όλες τις διαδικασίες και θα το προσπαθήσω όσο το δυνατόν περνάει από το χέρι μου να πάω στο εξωτερικό, χωρίς να ξέρω κανέναν.
0: Όχι, αυτό νομίζω ότι, κοίταξε να δεις, πρέπει να το λέει
1: υπερδικούλα
0: σου, έτσι. Ακόμα και αυτοί που κάνουν εσωτερική μετανάστευση.
1: Καλά, δεν υπάρχει αυτό. Εσωτερική μετανάστευση, τι εννοείς?
0: Θα σου πω.
1: Να πάει ακόμα στο χωριό, ας πούμε.
0: Ακόμα και όταν κάποιος φεύγει από το πατρικό του σπίτι και πάει σε μια πόλη.
1: Ναι.
0: Να ζει εκεί, να ανοίξει τα φτερά του. Την ώρα που μπορεί να υπάρχει, βλέπει ότι δύσκολο, εδώ η πόλη που ζω δεν θα μου δώσει. Ακόμα και αυτό είναι δύσκολο. Έτσι. Συναισθηματικά κτλ. Πόσο δε μάλλον κάποιος ο οποίος φεύγει από το σπίτι του για να πάει σε μια άλλη χώρα. Πρέπει να το λέει η περδικούλα σου. Οι άνθρωποι που πάνε στο εξωτερικό δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι.
1: Δεν υπάρχουν αυτό.
0: Έχουν κόψει ομφάλιους λόρους, έχουν κάνει την καρδιά τους πέτρα. Έτσι. Ανεβαίνεις στο αεροπλάνο και ξέρεις ότι. Δεν ξέρω τώρα, θα μπορέσω να έχω τον χρόνο.
1: Εγώ όταν έφυγα, ναι, είχα 300 δολάρια στην τσέπη.
0: Ναι. Τίποτα.
1: Τι μου. Δηλαδή. Ναι. Ούτε ζήτω. Νερό παίρνεις,
0: ναι,
1: πας για καφέ την επόμενη μέρα και έχεις μείνει με 50. Έτσι, μέχρι να βρεις δουλειά και ιστορίες και τέτοια και αυτά. Αλλά εκεί πέρα έχουν και το άλλο, ας πούμε. Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, το Σικάγο είναι στη μία άκρη της Αμερικής και είναι η Καλιφόρνια στην άλλη. Η μετανάστευση, αυτό που περιέγραψες πριν, δεν τίθεται σαν δυσκολία, δεν το αντιμετωπίζουν σαν δυσκολία. Ναι. Σου λέει, είναι εκεί η δουλειά ή βρήκα καλύτερο συμβόλαιο εκεί, τελείωσε.
0: Φεύγω.
1: Μαζεύω τα πάντα και φεύγω.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, γιατί έχουμε.
1: Εδώ όμως, ναι, στον αντίποδα, συγγνώμη, τώρα σε έχω, ναι, πάλι μονότερμα.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά στον αντίποδα, εδώ πέρα, τι θα πεις? Φεύγω από την Αθήνα και θα πάω στα Γιάννενα. Γιατί εγώ όταν είχα ρωτήσει που είχα πάει μια φορά διακοπές, παιδιά, έχετε δουλειές εδώ πέρα? Και λέει, αδελφέ μου, λέει, δεν υπάρχει. Για να μην σου πω για την απάντηση σε μια δύσκολη εποχή που έστελνα βιογραφικά αβέρτα και έστελνα σε ραδιοφωνικούς σταθμούς στην επαρχία και γύρισε ένας διευθυντής και μου είπε το εξής. Ρε φίλε μου, λέει, εδώ πέρα δεν μπορούμε να πληρωθούμε εμείς, θα πληρώσουμε σένα. Οπότε και άστο, εκτός του αντικειμένου της εργασίας, πες ότι εγώ είμαι αποφασισμένος να κάνω οποιαδήποτε δουλειά. Ακόμα και αυτή η οποιαδήποτε δουλειά, όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά και αν υπάρχει δεν είναι σταθερή.
0: Ναι, και δεν αμείβεται. Και σωστά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Πέτρο, ο οποίος λέει, Ηλία λέει, και γελάω, λέει, πάρα πολύ με τον παππού το Θύμιο. Γέλασα, λέει, πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
2: Παραπολιτικά.

0: Έτρεξα στο μαύρο της.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Θέλω να στείλω ιδιαίτερη καλημέρα στον Παναγιώτη Μαυραϊδή από την Αδελαίδα, από το ράδιο Μελωδία Αδελαίδας, που μας αναμεταδίδει, αναμεταδίδει την εκπομπή μας και μας ακούει καθημερινά. Και έχει στείλει και μήνυμα σχετικά με το θέμα που είχαμε νωρίτερα, σχετικά με τη μετανάστευση. Καλημέρα, λέει, για τη συζήτηση που κάνετε σχετικά με την ηλικία που μπορεί κάποιος να πάει στο εξωτερικό. Εγώ ήρθα στην Αυστραλία στα 45 μου. Βρήκα δουλειά μόνιμη στο δημόσιο, από εφημερίδα μάλιστα, σαν τεχνικός ηλεκτρονικός, και για χόμπι ίδρυσα τον Μελωδία Αδελαίδας και το Ελληνικό Μουσείο Αδελαίδας, μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Και ο μισθός μου και τη συζύγου μου επαρκούν χωρίς άγχος. Είχα βέβαια επικότητα λόγω του γεγονότος ότι είχα γεννηθεί στην Αυστραλία, αλλά στην Ελλάδα έζησα από 4 χρονών μέχρι τα 45.

0: για να αλλάξει κάποιος τη ζωή του.
1: Είναι αυτό που σου είπα πριν. Ναι. Ότι αν μπορεί ο καθένας να κάνει αυτό το βήμα, αρκεί να έχει, να έχει πάρει απόφαση το εξής, ότι είναι αποφασισμένος να πάει εκεί και τελείωσε. Αυτό, πάσε
0: πάντως
1: εκεί.
0: Θα σου πω κάτι, Λία. Σε σχέση τώρα με αυτά που λες, γιατί σε παρακολουθώ τόση ώρα, διάβασα και το μήνυμα του κ. Μαυραϊδή. Είναι πολύ αισιόδοξα αυτά που λέτε.
1: Τι εννοείς είναι αισιόδοξα?
0: Θα σου πω γιατί. Ένας άνθρωπος ο οποίος μας ακούει τώρα, mm-hmm. και μπορεί να μην είναι τόσο τολμηρός, δηλαδή αυτό που λες εσύ, τα 300 δολάρια που ανέβηκα στο αεροπλάνο και πήγα και δεν ήξερα καν και τα λοιπά και δεν είχα ιδέα, δεν είναι εσύ είσαι τολμηρός. Τώρα μιλάμε σοβαρά και δεν κάνω πλάκα. Είσαι τολμηρός, το λέει η περδικούλα σου. Ένας άνθρωπος λοιπόν μας ακούει και δεν είναι τόσο τολμηρός και μπορεί αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίζει πρόβλημα και να έχει τη σύμφωνη γνώμη των δικών του ανθρώπων, ή μπορεί να είναι μόνος του. Έτσι, γιατί παίζει και αυτό.
1: Ναι.
0: Κάποιος που είναι μόνος του, αποφασίζει για τον εαυτό του κτλ. Είναι αισιόδοξο αυτό το μήνυμα που περνάμε. Διότι αν στα 45 μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου προς το καλύτερο.
1: Και στα 60 και στα 70 και στα 80 μπορείς να αλλάξεις τη ζωή.
0: Εγώ να σου πω κάτι, πριν ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, τώρα αυτά εδώ τα δεδομένα που μου αλλάζουν λίγο τη γνώμη, είχα την αίσθηση ότι αυτό που πρέπει να το κάνεις, αν είναι να το κάνεις, πρέπει να το κάνεις όταν είσαι νέος, όταν είσαι 20 χρονών.
1: Δεν υπάρχουν ηλικίες.
0: 25, ξέρω εγώ κτλ.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Ένας καλός σχεδιασμός πριν ξεκινήσεις. Αν είσαι μόνος σου βέβαια και δεν έχεις ανθρώπους να σε υποστηρίξουν εκεί, ένας καλός σχεδιασμός πριν ξεκινήσεις και όλα θα πάνε καλά. Αν πιστεύεις στα χέρια σου και στη δουλειά σου, όλα θα πάνε καλά. Τίποτα παραπάνω.
0: Λοιπόν, την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Τζιμ, τον αγαπημένο ακροατή από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη. Καλημέρα, Έρη και Ηλία. Το πιο δύσκολο, λέει, είναι ο συναισθηματικός δεσμός που αντιμετωπίζει κάποιος στο εξωτερικό. Όταν δεν σε δεσμεύει τίποτα, είναι όπου γης και πατρίς.
1: Εγώ να αντιπαραθέσω κάτι, συγγνώμη, σε διακόπτω τώρα. Τι είναι πιο δύσκολο, ο συναισθηματικός, το συναισθηματικό κομμάτι, ή όταν εδώ θα δυσκολεύσει και δεν θα μπορεί να προσφέρει?
0: Ναι, μα αυτός είναι και ο λόγος της μετανάστευσης.
1: Ναι, ποιο αυτό από τα δύο, για μένα.
0: Το δεύτερο είναι το πιο δύσκολο. Ναι, το δεύτερο είναι το πιο δύσκολο. Ναι. Όταν δεν σε δεσμεύει τίποτα, είναι όπου είσαι και πατρίς. Όπως εγώ, λέει, τελευταία φορά επισκέφθηκα την Ελλάδα το 2000 και προφανώς, λέει, η επόμενη επίσκεψη θα είναι το 3000. Λέει ο φίλος μας ο Τζιμ. Να είσαι καλά, αγαπημένε φίλε, σε ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ναι, είναι ο συναισθηματικός δεσμός. Αν τα καταφέρεις και φύγεις πρώτος, ανοίξεις τον δρόμο.
1: Θα περάσεις εκεί πέρα, θα φας τα ζόρια σου.
0: Καλά, δεν
1: τα συναισθηματικά θα τα φας,
0: ναι,
1: και να μην σου πω και για τα άλλα.
0: Όχι, δεν είναι απλά πράγματα. Δεν είναι απλά πράγματα. Και αν ήταν εύκολη η μετανάστευση, θα την έκαναν όλοι. Είπαμε. Θέλει πολλά ψυχικά αποθέματα, θέλει απόφαση, θέλει ένα ρίσκο. Πολύ μεγάλο ρίσκο.
1: Ναι, κανονικά, δεν ξέρεις τι θα γίνει.
0: Θέλει πολλά πράγματα.
1: Τουλάχιστον όμως θα έχεις προσπαθήσει.
0: Τουλάχιστον θα έχεις προσπαθήσει και πιθανότατα, επειδή ο επιμένων νικά και αυτός ο οποίος έχει ρισκάρει στη ζωή του, εντάξει, μιλάμε για ένα ρίσκο ελεγχόμενο, εντάξει, συνήθως κερδίζει ή τουλάχιστον δεν χάνει απόλυτα. Νομίζω ότι, αλλά σου λέω τώρα ότι αυτό που συζητάγαμε, ότι εγώ είχα τη δέση ότι πρέπει να είσαι πολύ νέος. Τώρα εσείς μου έχετε αλλάξει τη γνώμη.
1: Ναι, είναι έτσι, κορίτσι μου.
0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Κώστα από τα Τρίκαλα που στέλνει το μήνυμά του. Λοιπόν, ωραία, φεύγεις λοιπόν τώρα. Φεύγεις και πήγαινες που θα πήγαινες, είπες Αμερική.
1: Ναι.
0: Σε ποια πολιτεία?
1: Σικάγο, που εκεί ήμουν 4 χρόνια.
0: Στο
1: Σικάγο. Ξέρω τα κατατόπια. Σικάγο, γιατί έχει και ισχυρή ελληνική κοινότητα, η οποία μην περιμένεις και πολλά, να σου πω την αλήθεια. Αλλά τουλάχιστον, εντάξει, μπορείς να πας να πεις.
0: Στα βασικά.
1: Ναι, στα βασικά έχεις μια.
0: Έχεις μια πόρτα να χτυπήσεις.
1: Έχεις μια πόρτα να χτυπήσεις. Δηλαδή να κατέβεις στο κέντρο της πόλης και άμα, ρε παιδί μου, χτύπα ξύλο, έχουν πάει ανάποδα τα πράγματα, θα του πεις αδελφέ να έρθω να σου πλύνω ένα πιάτο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Να τη βγάλουμε.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αυτά.
0: Ο φίλος ο Βαγγέλης στέλνει το μήνυμά του. Άμα έχεις εμπιστοσύνη στα χέρια σου, λέει, όλα γίνονται.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό.
0: Στα χέρια σου, στο
1: μυαλό
0: σου. Έτσι, βέβαια. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι την ώρα. Για την αλλαγή. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Τα φιλιά μου, καλή ξεκούραση. Τα λέμε tomorrow. Γλυκιά Παρασκευούλα. Τελευταία εκπομπή together για το καλοκαίρι. Αύριο, όπως καταλαβαίνεις, θα σαρώσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Έλα μου, φιλιά.

0: ώρα είναι 6.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
4: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
5: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Η πρωινή αφετηρία είναι σε πλήρη εξέλιξη, με πολύ ανεβασμένη διάθεση και ανεβασμένη θερμοκρασία για σήμερα. Είναι Παγκόσμια Μέρα Φιδιού, μη φοβάστε. Το ελέγχουμε το σύστημα. Από κάτι φίλους φίδια να είστε έτσι λίγο μακριά και κατά τα λοιπά. Όλα καλά, όλα καλά. 38-39 θα φτάσει σε αρκετές περιοχές σήμερα η θερμοκρασία. Ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο να χτυπήσει και ένα πρώτο σαραντάρι. Αλλά να μην είμαστε τώρα παραπανούμενοι. Ο μήνας έχει 16 Ιουλίου και μας έχει πάει μια χαρά. Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος έχει έρθει απέναντί μου στον ήχο. Γεια σας κύριε Δημήτρη μας. Την καλημέρα μου. Η Σταυρούλα Γιάννουτσου είναι πάντα στο 211-1088-80 για τις δικές σας καλημέρες. Εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα radio@parapolitika.gr. Η Όλα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή μας και η αφεντιά μου Έρη Πανάγου είναι μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Λοιπόν, θα πάμε μια βόλτα στον τύπο να δούμε πώς αποτυπώνεται επικαιρότητα στις ελληνικές εφημερίδες. Και στη συνέχεια της εκπομπής θα πάμε μια βόλτα στην περιφέρεια. Θα συνομιλήσουμε με ανθρώπους από την παραγωγική, από τον παραγωγικό τομέα, από τον αγροτικό τομέα, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα εκεί, διότι είναι λίγο ανησυχητικά, όχι μόνο στο κομμάτι των τιμών. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τι συμβαίνει. Ελπίζω να μην είχατε κακό όνειρο, όπως λέει ο Harry Styles, σωστά, καλά τα λέω. Ted Swims. Ναι, ελπίζω να μην είχατε κακά όνειρα και να είχατε κακό όνειρο, τίποτα, τελείωσε. Πάμε λοιπόν, εφημερίδα απογευματινή, γεμάτο καλάθι στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους, 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων, αναλυτικά όλες οι παρεμβάσεις ανάχωμα στο υψηλό κόστος ζωής που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Αυξήσεις έως 3% λόγω πληθωρισμού σε όλους, νέα άνοδο στα 400 ευρώ για την ετήσια έξτρα παροχή. Κατάργηση προσωπικής διαφοράς για 670.000 και μείωση κρατήσεων στην εισφορά αλληλεγγύης. Μάρο Κοντού, αντίο Αντωνάκη μου. Την αποχαιρετούν μέσω της εφημερίδας Γρηγόρης Βαλτινός, Λιδία Κονιόρδου και Τάσος Ιορδανίδης. Κάλπες Μάρτιο ή Απρίλιο του 27 στην Ιστομαξί μου και τις πρόωρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια δήλωση που έκανε χθες στην περιοδία του στην Εύβοια. Οι 47 του ΣΥΡΙΖΑ έγιναν μόλις 7. Το Σάββατο η μάχη διαδοχής μεταξύ Πολάκη Δούρου. Ανακαίνιση κατοικίας, περισσότερος χρόνος και δικαιούχοι για τις επιδοτήσεις 36.000 ευρώ. Στο 20% το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας, αιτήσεις έως 31 Αυγούστου για διεύρυνση ωφελουμένων. Έτοιμα ανακρίτριας να εντοπιστεί ποιος έστειλε το email για το έγκλημα στη Μαρφίν, έκανε λόγο για μυστικό που κρατούσε 16 χρόνια, προκαλώντας το ελληνικό FBI να εξιχνιάσει την υπόθεση. Διάγγελμα Τραμπ για εκλογική νοθεία του 2020 να δημοσιοποιήσει στοιχεία ότι υπήρξαν ξένες παρεμβάσεις υπέρ Biden. Εκτόξευση 30% του επιδόματος παιδιού για ευάλωτα νοικοκυριά, δρομολογεί η κυβέρνηση. Οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα θα λαμβάνουν έως και 1.008 ευρώ επιπλέον ετησίως, πράσινο φως και από τον ΟΑΣΑ. Πρεμιέρα για την επική Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Για πρώτη φορά στα σινεμά. Σε ψηφιακή μορφή το πολύτιμο αρχείο του Γιάννη Μόραλη, διαθέσιμο από το κοινό, στο κοινό το έργο του. Και ανατροπή και τελικός μουντιάλ για την Αργεντινή, επικράτησε 2-1 της Αγγλίας.

Εφημερίδα Τα Νέα. Η Αθήνα απαντά, θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Σε χρόνο ρεκόρ, το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση, 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο. Σταύρος Παπασταύρου, κάναμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Πρόγραμμα ανακαινίζω, αυξάνονται οι δικαιούχοι. Διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών που μπορούν να ενταχθούν. Κυπριακό, ένα ακόμα παράθυρο που ανοίγει. Έντονο παρασκήνιο στη Νέα Υόρκη και τις Βρυξέλλες. Πολιτικό παρασκήνιο, συμφώνησαν και σε κάτι στον ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει θεσμικά, αυτή τη φορά για την παιδεία. Αφροδίτη Νέστορα, θα συνεχίσω για να δικαιώσω τη μητέρα μου. Προφυλακίστηκε και ο τρίτος της Θεσσαλονίκης. Ρογμές στην Κυψέλη γνώριζαν το πρόβλημα από το Μάρτιο, ότι αποκαλύπτει απάντηση της Ελληνικό Μετρό σε κάτοικο της περιοχής που είχε παραπονεθεί, πρόβλημα σε 15 πολυκατοικίες. Οδύσσια. Ο Οδυσσέας γεμάτος από τύψεις, ο Γιάννης Ζουμπουλάκης είδε την ταινία του Νόλαν και καταγράφει τις εντυπώσεις του. Εφημερίδα Καθημερινή, άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους. Πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες του Δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν διαζώσεις παίρνουν κάτω από τη βάση. Το gov.gr, παραδείγματος χάρη, πετυχαίνει 8,3 μέρες στα το 10, ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, όταν ο πολίτης δηλαδή πηγαίνει στον Κισέ, μόλις 4,13. Παγκόσμια φρενίτιδα για την Οδύσσια. Ένας τεράστιος δύριος ύπος τοποθετήθηκε στην πλατεία Τραλφάγκαρ του Λονδίνου με αφορμή την παγκόσμια κυκλοφορία της Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Βρετανός κινηματογραφιστής κέρδισε τελικά το ομηρικό στοίχημα, δημιουργώντας ένα σπουδαίο φιλμ διαφορετικών επιπέδων και ιδιαίτερης αισθητικής, το οποίο αναμένεται να τα πάει εξαιρετικά και στα ταμεία.

Μία ποινική δίωξη κάθε 4 ημέρες σε μία τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια. Οι εισαγγελίες πρωτοδικών της χώρας προχώρησαν σε 281 ποινικές διώξεις στην περίοδο 24-26, αριθμός που δείχνει το αποτύπωμα ενός φαινομένου το οποίο οι δράστες παρουσιάζουν ως συμβολική επίθεση, αλλά έχει αποδειχθεί επανειλημμένως ότι μπορεί να κοστίσει ανθρώπινες ζωές. Εκλογές την άνοιξη του 27, Κυριάκος Μητσοτάκης, τότε θα γίνουν, αυτό είπε από την Εύβοια ο Πρωθυπουργός και άφησε έμεσες αιχμές κατά τον Αντώνη Σαμαρά, αναφερόμενο στην πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Στην Κυψέλη κατεπήγουσα προκατακτική διέταξη εισαγγελία για την διερεύνηση των αιτιών των προβλημάτων σε ρεγμές και τείχους, καθυζήσεις δαπέδων και άλλες φθορές σε διαμερίσματα μετά τα έργα στο εργοτάξιο του μετρό. Παραελλαδικές εξετάσεις με άριστα βαθμολογήθηκαν δύο υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων στη γλώσσα, επειδή από το εξεταστικό κέντρο τους δόθηκαν λάθος θέματα. Η απόφαση δεν αποκλείεται να προκαλέσει προσφυγή στη δικαιοσύνη γονέων άλλων υποψηφίων. Ελεύθερος τύπος, διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω, περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Υπάρχει στόχος να ανοίξουν περισσότερα από 25.000 ακίνητα. Μειώνεται από 50 στο 20% το ελάχιστο ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας. Σε τροχιά υπερπλεονάσματος και φέτος η οικονομία. Στο μεγάλο θίασο του Παραδείσου, η Μάρα Κοντού πέθανε σε ηλικία 92 ετών. Η πορεία της στον κινηματογράφο, το θέατρο και την πολιτική. Το συγκινητικό αντίο του Γιώργου Κωνσταντίνου. Στο μικροσκόπιο οι ρογμές σε 200 σπίτια στην Κυψέλη, έργα για τη γραμμή 4 του μετρό. Αφροδίτη Νέστορα, θα σταθώ ξανά στα πόδια μου, ήταν δολοφονική ενέργεια. Μηνύματα Μητσοτάκη από τη Βόρεια Εύβοια, κάλπες το 27, εμείς τρέχουμε συνέχεια, δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο, η γέφυρα της Χαλκίδας και η αιχμή για τον Σαμαρά. Έτοιμα ταυτοποίησης, ψάχνοντας τον αποστολέα του email για τη Μαρφίν. Αποχωρήσεις βουλευτών μόλις ξεκίνησε η σκληρή μάχη ΣΥΡΙΖΑ-ΤΣΙΠΡΑ. Εφημερίδα των Συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούς για να ζωπήρωση της σύγκρουσης Αμερικής-Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Μια τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Γιατί η νέα κρίση με τα τέλη διέλευσης είναι πολύ δύσκολο να διευθετηθεί. Μάρο Κοντού, η πρωταγωνίστρια που έκοψε τον αέρα στους Αντωνάκηδες. Οδύσσια, υπερθεαματική αλληγορία για τη Δύση, αλλά χωρίς Ιθάκη. Κυψέλη, επιτέλους κάτι κινήθηκε. Τι ζητούν οι κάτοικοι, τι δίνει ο Δήμος Αθηναίων, τι αποκαλύπτει το ελληνικό μετρό, τι κερδίζει η κοινοπραξία. Προπήλαια μαζική διαδήλωση για τις κρατικές δολοφονίες. Άδειες τριδοβάθμιας, ολική επαναφορά των κομμένων κολεγίων, χωρίς διόρθωση των λόγων για τους οποίους είχαν κοπεί, θα λειτουργούν και ως πανεπιστήμια συνεργαζόμενα με το ίδιο ξένο ίδρυμα. Μουντιάρ ανατροπή για το repeat, η Αργεντινή που αρνείται να χάσει μετά το 2-1 επί της Αγγλίας του φοβικού Τούχελ, πέρασε στον τελικό. Αμερική Ιράν φουλ της κλιμάκωσης και νέες απειλές για αποκάλυψη από τον Τραμπ. Εφημερίδα Δημοκρατία, ανίατος εμπεγμός. Σε ένα ακόμα προεκλογικό σοου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Τι κι αν τα δημόσια νοσοκομεία στενάζουν από τις ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτών, κοροϊδεύει τον κόσμο δηλώνοντας ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας. Κίνδυνος θάνατος με σοβαρές ρογμές πάνω από 200 σπίτια στο κέντρο της Αθήνας. Ο Μετροπόντικας χτύπησε σαν εγκέλαδο στην Κυψέλη. Η κυρία Κοκοβίκου δεν μένει πια εδώ. Θλίψη για το θάνατο της σπουδαίας Μάρος Κοντού. Ανίκουστο, απαγόρευσαν την ανάρτηση της ελληνικής σημαίας στο Τριεθνές του Εύρου. Θηλυκός Γεραπετρίτης κάνει την ανήξηρη και υφυπουργός Παπαδοπούλου για τα F-35 στην Τουρκία.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που την θεωρούν κόστος. Απεργία σήμερα στο Θριάσου για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Στις 8.30 το απόγευμα συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Το πρωί, συγγνώμη. 8.30 το πρωί η συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και 11 το πρωί στο Υπουργείο Εργασίας. Ρετσινάδες, δασεργάτες Βόρειας Εύβοιας, σταθμός στον αγώνα και δυναμική απάντηση στον κυβερνητικό υπεγμό, η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στην Ιστιαία. Επιστολές στρατευμένων, οι φαντάροι έχουμε δικαιώματα και μέσα από τις πύλες των στρατοπέδων καταγγέλλουν τις διώξεις συναδέλφων τους.

Εφημερίδα Κόντρα. Εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ. Να καλέσει ο εισαγγελέα τον διευθύνοντα σύμβολο Μιτζάλη και τον υπεύθυνο κατασκευή του μετρό. Κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Τέλος του Airbnb, όταν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας, απόφαση σταθμός από το μονομελές πλημελιωδική Αθηνών.

Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, η αφρικανική σκόνη πνίγει Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έρευνα του Nature κρούει τον κόδωνα για την αύξηση της σκόνης στην Ελλάδα. Η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε επιδεινώνεται, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Μάχη με τις φλόγες σε 4 μέτωπα στη Θεσσαλονίκη. Συνάντηση Παπαγεωργίου με την Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, στο επίκεντρο η ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης της πόλης.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Εγώ να σας θυμίσω ότι το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη, οι Χαΐνιδες θα είναι ζωντανά στην πλατεία Κοτζιά, στο πλαίσιο του Attica Roots Festival. Όλοι λοιπόν πηγαίνετε σε αυτή την ξεχωριστή συναυλία, γεμάτη ενέργεια, γεμάτη παραδοσιακούς ρυθμούς, στην καρδιά της Αθήνας, στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 9 η ώρα το βράδυ, το εμβληματικό συγκρότημα μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Κριτική παράδοση που παντρεύεται αριστοτεχνικά με ποίηση, με μυστικισμό και μουσικές της Ανατολής, δημιουργούν μια μοναδική κατάσταση, ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ. Σάββατο λοιπόν, 18 του μήνα, στην πλατεία Κοτζιά, στο κέντρο της πόλης, στο κέντρο της Αθήνας, απαγορεύεται αυστηρά είσοδος σε ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους. Χορηγή επικοινωνίας, ο όμιλός μας, Next Step Media Group, aefmerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός στο Μέγκα, και για περισσότερες πληροφορίες www.atikaroots.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοτζιά. Κρητική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο, 18 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι ακροατές και ακροάτριες εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Να πούμε σε εσάς τώρα που μπήκατε στην παρέα μας ότι έχουμε μια φωτιά σε εξέλιξη σε επιχείρηση στο Μενίδη, στην Λεωφόρο Δημοκρατίας. Η φωτιά ξεκίνησε σε ένα κατάστημα εμπορίας κρεάτων, ξεκίνησε από την προστιλή πλευρά του καταστήματος και έχει επεκταθεί στην επιχείρηση. Επιτόπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ακόμη αυτή την ώρα που μιλάμε, η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Μιλάμε για το Μενίδη, κατάστημα εμπορίας κρεάτων, εκεί στην Λεωφόρο Δημοκρατίας. Υπάρχει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Για ό,τι νεότερο φυσικά και θα σας ενημερώσουμε στη συνέχεια της εκπομπής.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε με την, με την επαρχία, να δούμε τι συμβαίνει στον αγροτικό κόσμο. Πάντα το κάνουμε αυτό σαν εκπομπή. Προσπαθούμε να έχουμε επαφή με το τι συμβαίνει στην περιφέρεια, τι συμβαίνει στην, στον αγροτικό κόσμο, εκεί που οι άνθρωποι πασχίζουν έτσι καθημερινά σε ένα επάγγελμα που είναι ιδιαίτερος δύσκολο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει με το ελαιόλαδο. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Χρήστος Λίδης, εκπρόσωπος έλαιο παραγωγών και μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγριτοκτηνοτρόφων, Ηρακλείου της Κρήτης. Καλημέρα σας, κύριε Λίδη. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας και στη φιλόξενη εκπομπή σας και στο κρατέ σας. Να είστε καλά.
0: Εσείς να είστε καλά.
1: Πολύ λοιπόν, καλά εσείς.
0: Λοιπόν, διάβασα ότι ο πράσινος χρυσός αρχίζει και είναι αδιάθετος. Υπάρχει μια παρατεταμένη κρίση, η αγορά είναι σε μια στασιμότητα. Τι ακριβώς ισχύει?
1: Πολύ ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα και τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Και θα εξηγήσω παρακάτω γιατί είναι τα χειρότερα μπροστά μας. Η περσινή ελαιοκομική περίοδος ήταν μια πολύ κακή περίοδος από άψη παραγωγής. Βγάλαμε δηλαδή περίπου 30 με 40.000 τόνους σαν Κρήτη τουλάχιστον. Και σαν Ελλάδα βγάλαμε περίπου 105.000 τόνους, δηλαδή το ίμιση της παραγωγής που θα έπρεπε να είχαμε σε μια φυσιολογική χρονιά που ήταν περίπου 300 με 320.000 τόνους συνολικά σαν χώρα. Ακόμα λοιπόν και αυτό το λίγο προϊόν δεν μπορούμε να το διαθέσουμε στην αγορά. Αυτή τη στιγμή η τιμή είναι στα 3,5 ευρώ που σημαίνει με 3,50 ότι ένας παραγωγός θα μπει 1 ευρώ μέσα ένα κιλό λάδι, δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει ναι. αυτό. Δηλαδή το κόστος παραγωγής αυτή τη στιγμή για να παράξουμε εμείς ένα κιλό ελαιόλαδο είναι βάση μελετών 4,70 για να καταλάβετε. Και μας λένε λοιπόν τώρα 3,5 ευρώ να το πάρουν οι εμπόροι αν θέλουν, προσέχτε, το οποίο λάδι, το 3,5 ευρώ θα πάει στην Ιταλία, θα πουληθεί και θα πουληθεί και το καταγγέλλω αυτό και ας με μηνύσουν. Και γνωστές μεγάλες εταιρείες ελληνικές το αγοράζουν εκ βόλτας το λάδι ή το εμπορεύονται μαζί με τους Ιταλούς. Και αυτό το πράγμα το λένε ελαιόλαδο, ναι. ένα εξευγενισμένο προϊόν, ένα μείγμα, το οποίο το κάνουν...
2: Stigma Radio.
3: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
4: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
5: Zakynthos, ναι, hearings. Καλά είσαι.
4: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
5: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
6: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
10: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: ενέργεια από αυτό.
0: Πριν 1-2 χρόνια η τιμή στο λάδι, στον τενεκέ, είχε εκτοξευθεί από 60-70 ευρώ που έπαιρνε κάποιος ένα τενεκέ λάδι. Είχε φτάσει να πουλείται 150-180, είχαμε ακούσει μέχρι και 200 ευρώ.
1: Ακριβώς. Υπήρχε μεγάλη κρίση παραγωγής της Ισπανίας. Η Ισπανία δεν είχε ελαιόλαδο, δεν μπορούσαμε να καλύψουμε τα παγκόσμια αποθέματα και έτσι υπήρχε παραγωγή, υπήρχε μεγάλη χαμηλή παραγωγή και υψηλή ζήτηση. Αυτό όμως τον Έλληνα παραγωγό, ο οποίος κάθε χρόνο καρδιοχτυπάει και τα κόστη έχουν εξεργαστεί, δεν μπορεί να τον αποτελέσει γι' αυτόν ευεργέτημα. Δεν είμαστε χρηματιστές να μας λένε ότι τη μία χρονιά θα το πληρωθείτε εάν οι συνθήκες είναι τέτοιες και 10 και 12 και μαύρη αγορά. Εμείς δεν το θέλαμε αυτό. Εμείς θέλουμε μια σταθερή τιμή παραγωγού, διότι αυτό που προάγωνε το μοντέλο του επιχειρηματία αγρότη το κάνουν οι ίδιοι. Οι ίδιοι είναι επιχειρηματίες πολιτικοί όπως μας συμπεριφέρονται.
0: Ισχύει ότι είναι αδιάθετη χιλιάδες τόνοι.
1: Βεβαίως και ισχύει ότι είναι αδιάθετη και σας λέω ακόμα και σε αυτή την χαμηλή τιμή, την πολύ χαμηλή τιμή, η οποία είναι επιζήμια για τον παραγωγό, δηλαδή τους κάνουμε ελεημοσύνη αυτή τη στιγμή, τους δίνουμε και μπαίνουμε μέσα, μας κάνουν χάρη αν το αγοράσουν, να τα πω πολύ λαϊκά τα λέω τα πράγματα για να τα καταλάβει και ο κόσμος. Γιατί ένα διάστημα έχει βγει μια εφημολογία ότι η ελαιοπαραγωγή της Ελλάδας θα αγοράζαμε, λέει, Porsche και Mercedes. Τις μόνες Porsche και Mercedes που βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή είναι σε κάποια δικά τους παιδιά που μοίρασαν κάποια εκατομμύρια και σε κάποιους πολιτικούς οι οποίοι λιμένουν τον τόπο και βγαίνουν και μιλάνε για κάποιες σφαίρες που θα τρώγανε. Εμείς δεν έχουμε ούτε σφαίρες να φάμε. Το μόνο που έχουμε σε λίγο καιρό να αντιμετωπίσουμε είναι ότι δεν έχουμε να φάμε οι ίδιοι οι οικογένειές μας με αυτή την κατάσταση. Σκεφτείτε λοιπόν ένας παραγωγός αυτή τη στιγμή με 1500 ελαιόδαντρα έχει δώσει το λιγότερο 3-4 χιλιάρικα για να καλλιεργήσει τον ελαιόνα του και θα πάει να πουλήσει το ελαιόλαδό του για 3,5 ευρώ, μην το πουλήσει και λιγότερα και θα έχει να πληρώσει σύν τα 3-4 χιλιάρικα του κόστους καλλιέργειας, θα έχει να πληρώσει και το μεροκάματο του εργαζομένου, η οποία είναι δυσέβρετη, 70 και 80 ευρώ. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να λέμε καλύτερα να πέσουν κάτω, καλύτερα να μην έχει, να εγκαταλειφθεί το κτήμα, να ρημάξει, να γίνει ολικό πάρκο και ανεμογεννήτριες, παρά να πάμε να κάνουμε συγκομιδή. Εκεί μας έχουν φτάσει.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω λοιπόν, περιγράφεται μια κατάσταση.
1: Έχουν φτάσει στην απελπισία. Και κατά τα άλλα, το μόνο που ξέρουν είναι πΓΕ, το ελαιόλαδο της Κρήτης, μιλάμε τώρα. Όπε ελαιόλαδο κατά περιοχές Ελλάδος. Τι να τα κάνουμε σε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Τι θα ήταν σωστό γόνιμο να συμβεί αυτή τη στιγμή για σας?
1: Θα ήταν σωστό γόνιμο να υπάρχει μια σοβαρή κυβερνητική πολιτική η οποία να μην μας λέει ότι υπάρχει ελεύθερη αγορά και δεν μπορούμε να παρέμβουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε και κατά περιόδους που υπάρχουν κρίσεις στην παραγωγή και στιγμές πώλησης να έρχεται και να παρεμβαίνει και να λέει θα στηρίξω τον παραγωγό μια συνδεδεμένη ενίσχυση. Θα στηρίξω τον υγιές παραγωγό. Θα στηρίξω αυτόν που καλλιεργεί. Υπάρχουν παραγωγοί που έχουν εγκαταλείψει τα ελαιόδαντρά τους. Υπάρχουν ελαιόνες οι οποίοι είναι παιδινοί και υπάρχουν και ελαιόνες οι οποίοι είναι ορεινοί. Ο ορεινός ελαιόνας λοιπόν θέλει 2-3 φορές περισσότερα έξοδα από έναν παιδινό. Γιατί όλα κινούνται με το χέρι. Δεν μπορούμε λοιπόν να παίρνουμε την ίδια επιδότηση ο λεώνας της μεσαράς, ας πούμε, του κάμπου,
0: ναι,
1: που είναι σώπατο, που θα πάω θα τον μαζέψω ακόμα και με μηχάνημα, για να σας καταλάβει τώρα, μιλάω για την Κρήτη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ή της Χαλκιδικής με τον ελαιόνα, ο οποίος βρίσκεται στα ορεινά του Λασιθίου, που είναι όλο βουνοκορφές,
0: ναι,
1: και πεζούλες, όπως λέμε, δηλαδή, και χρειάζεται για να φύγουν τα 10 κιλά από το κτήμα μέχρι το αυτοκίνητο, δύο άτομα για να το κουβολήσουν τον καρπό. Δεν είναι δυνατόν αυτό που συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ξέρω αν αντιλαμβάνονται και οι καταναλωτές που μας ακούνε και τις περιοχές.
0: Και το πόσο δύσκολη είναι η συγκομιδή, έτσι,
1: ναι, αλλά
0: και η παραγωγή.
1: Και οποιονδήποτε παραγωγή, γιατί κατηγορούμαστε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είμαστε, λέει, εφαμπλιστές, η ελαιοπαραγωγή.
0: Οι καταναλωτές αυτό που λένε, κύριε Λίδη, είναι
1: να
0: ότι.
1: Να συγκομίσουν ένα.
0: Λένε αυτό που λένε ότι αδυνατούσαν τα περασμένα 1-2 χρόνια, αδυνατούσαν να αγοράσουν το λάδι του σπιτιού τους. Πόσοι και πόσοι καταναλωτές κατέφυγαν, ας πούμε, σε αγορές ηλιελαίου. Έτσι, ηλιέλαιο, δεν έμπαινε λάδι στο σπίτι, σε ελληνικό σπίτι λάδι, γιατί δεν μπορούσε κάποιος να το αγοράσει. Είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο οι καταναλωτές. Κανένας καταναλωτής δεν θέλει το κακό του αγρότη. Ίσα ίσα. Οι περισσότεροι από αγροτικές οικογένειες καταγόμαστε, όλοι, σχεδόν οι Έλληνες. Υπάρχει μια καταγωγή από αγροτική οικογένεια. Άρα καταλαβαίνουμε. Απλά είναι και η τιμή η οποία είναι, φτάνει στο τέλος να το πληρώνει ο καταναλωτής, ενώ είναι ο μοναδικός ο οποίος δεν φταίει.
1: Αυτή ήταν η ιστορία μας μέχρι πρότινος, να είμαστε όλοι από παραδοσιακές οικογένειες αγροτών, ναι, και να γνωρίζουμε πέντε πράγματα. Οι γενιές που ακολούθησαν μας κατάφεραν και τις απόκαψαν από τη φύση, οπότε δεν έχουν εικόνα πολλές φορές. Αυτό δεν είναι κατήγορο που λέω όμως.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, και είναι αμαρτία από το Θεό να καλείται ο Έλληνας καταναλωτής που ζει λίγα χιλιόμετρα έξω από την παραγωγή, να καλείται να πληρώσει αυτές τις τιμές για να φάει ελαιόλαδο, το οποίο είναι ένα προϊόν υπεραξίας και είναι μια, έχει μια ιστορία χιλιάδων ετών και ειδικά με την Ελλάδα συνδέεται.
0: Σωστά.
1: Λάδι, ελιά, αμπέλι, θάλασσα, αυτή ήταν η πατρίδα μας μέχρι τώρα. Από εδώ και δεν ξέρουμε ποια θα είναι. Και πρέπει λοιπόν να τρώει φτηνό ελαιόλαδο. Αλλά οι πολιτικές ήταν τέτοιες οι οποίες φέρνουν αυτά τα τιμολόγια.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία, κύριε Λίδη.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό καλοκαίρι και ελπίζω πραγματικά να αλλάξουν τα πράγματα στον κλάδο σας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Κάνουμε αυτή τη βόλτα στην περιφέρεια να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στον αγροτικό κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε αυτό, να έχουμε επαφή με την πραγματικότητα. Αφού πήγαμε λοιπόν στην Κρήτη και είδαμε τι ακριβώς συμβαίνει με το λάδι, με τον πράσινο χρυσό, πάμε τώρα στην Κυπαρισία. Στην Κυπαρισία, στην επαρχία Τριφυλίας, εκεί όπου παράγεται, πέρα από λάδι όπως λέγαμε νωρίτερα, που είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό προϊόν για την περιοχή, θα συναντήσουμε τον κύριο Μπάμπη Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι παραγωγός και εξαγωγέας καρπουζιού. Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε εσείς τώρα, ή το καρπούζι είναι στην εποχή του, είναι ένα προϊόν άρρηκτα συνδεδεμένο με το καλοκαίρι. Τι ακριβώς συμβαίνει με την παραγωγή, πηγαίνει καλά η παραγωγή, σε τι τιμή δίνεται?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η παραγωγή ξεκίνησε κανονικά 10 Μαΐου. Ξεκινήσαμε νορμάλ όπως κάθε χρόνο. Φέτος όμως, λόγω κακών καιρικών συνθήκων, η συγκομιδή ξεκίνησε σε εμάς στην περιοχή μας με 10 μέρες καθυστέρηση, 20 Μαΐου. Αυτό συνετέλεσε να έρθει και ο νομός Ηλίας νωρίτερα και να βγουν μεγάλη ποσότητα μαζί. Οι αγορές δεν είχαν τις απορροφήσεις που είχαν κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Όλα τα μαγαζιά που δουλεύουμε εμείς σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν είχαν μεγάλες καταναλώσεις. Να φανταστείτε, μερικά κράτη που δουλεύαμε δεν πήραν ούτε 50% της περσινής παραγωγής.
0: Είναι δηλαδή
1: αυτό,
0: ναι,
1: είναι ένα... Παρόλα που οι καιρικές συνθήκες έξω είχαν υψηλές θερμοκρασίες, δεν είχε αυτή τη μεγάλη κατάσταση. Με αποτέλεσμα να φεύγει με αργό ρυθμό το καρπούζι και να συρρυκνώνεται, να οριμάζει, και το καρπούζι δεν είναι λάμπη να το αποθηκεύσεις. Πρέπει να κοπείς στην ώρα του. Με αποτέλεσμα, ήλιο είχαμε, ζεστό καλοκαίρι, καήκανε τα καρπούζια, ακατάλληλα προς εξαγωγή, με αποτέλεσμα να μένουν στα χωράφια. Και εδώ στην Ελλάδα ακόμα, κυρία Παναγού, είναι κάτι που είναι τρομερό. Δηλαδή προχθές πήρα από μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ αυτά που βγάλουν τα προσπέκτια, τα διαφημιστικά.
0: Τα διαφημιστικά, ναι.
1: Και έγραφε. Όπως ανοίγω το φύλλο, κοιτάω. Καρπούζι. Ναι. Από πάνω τιμή 0,80.
0: Ναι.
1: Μείον έκπτωση 22%, 1,62. Δηλαδή 0,62. Δηλαδή όχι 1,80.
0: Ναι.
1: 0,80. Μείον 22% δίπλα, 0,60 πουλάει. Για όνομα της Παναγίας. Όταν το καρπούζι τώρα στην παραγωγή έχει από 7 έως 10 λεπτά, αυτή είναι η πραγματική τιμή. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας αυτό. Όποιο παραγωγό βρείτε και έχει επάνω που κόβει τιμολόγιο τώρα, για οπουδήποτε η τιμή είναι μάξιμου 10 λεπτά. Από 7 έως 10. Με αποτέλεσμα να μην φεύγει. Και να θέλει ο παραγωγός να το πουλήσει 7, 8, 10, δεν μπορεί. Με αποτέλεσμα μένει στο χωράφι και χάνεται. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Εδώ μιλάμε από το χωράφι στο ράφι. Ποιο χωράφι και ράφι? Το 7 με 10, 80 δεν είναι κρίμα, και αλλού να είναι ένα 10. Δεν τα βλέπει κανένας αυτά τα πράγματα. Καταστραφήκαμε. Εδώ η δική μας παραγωγή είναι λίγο πιο ευνοϊκή, γιατί ξεκινάμε γρήγορα, ξεκινάμε το Μάιο. Όμως οι συνάδελφοι του νομού Ηλίας καταστράφηκαν οι άνθρωποι. Εμείς το 80% το πήραμε. Σα στραβά, όπως λέμε εδώ πέρα, το παλέψαμε. Με λιγότερες τιμές από πέρσι, καλύψαμε τουλάχιστον το κόστος παραγωγής. Όμως το νομό Ηλίας είναι καταστροφικό. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει με αυτό το πράγμα. Ας έρθουν οι υπεύθυνοι, ας ξεκινήσει η ΔΑΟΚ, το Υπουργείο Ανάπτυξης, να βγει κάτω. Να μιλήσει με έναν παραγωγό, να πει τι κάνετε ρε παιδιά, πώς πουλάτε, δώσε με ένα τιμολόγιο, πάρτο. Τι γράφει, που πήγε αυτό εκεί, πόσο λέει 10 λεπτά, πώς διάταν φτάνει εκεί πάνω. Είναι δηλαδή...
0: Πάντως σας ακούω τόση ώρα προσεκτικά και έχει κολλήσει το μυαλό μου στην τιμή που είπατε. Δηλαδή 7 λεπτά. 7 λεπτά. Όλη αυτή η παραγωγή, όλος αυτός ο κόπος, πόσο δύσκολο είναι η παραγωγή του καρπουζιού, ακόμα και να τα κουβαλήσεις, να τα βάλεις στο αγροτικό αυτοκίνητο, να τα πας προς πώληση.
1: Δύο λεπτά. Ναι. Παίρνουν οι εργάτες που τα κόβουν και τα φορτώνουν. Δηλαδή το 7 γίνεται 5. Να καταλάβετε τι γίνεται. Εμείς το κόστος του καρπουζιού είναι, αν πουλήσουμε λιγότερο από 20 λεπτά, είμαστε αυτό. Το 15 με 20 λεπτά είναι το κόστος. Γιατί ένα θέμα θα βγάλει φερμπίνε 7 τόνους. Αν πουλήσουμε με 15 λεπτά, θα πιάσουμε μια 1000 ευρώ. Τα έξοδα φτάνει σε εμάς 1200 ευρώ το στρέμμα. Άρα το παλεύουμε να πιάσουμε. Αν να πουλήσουμε 20 και βγάλουμε 7 τόνους στο στρέμμα, θα μας μείνει και 200 ευρώ το στρέμμα. Όταν πάμε τώρα στα 7 λεπτά, ναι, ωραία, εμείς χάνουμε λεφτά. Γιατί ο καταναλωτής, ο φουκαράς που τρέμει και βάλει το χέρι στην τσέπη για να βγάλει τα 2 ευρώ και τρέμει το χέρι του να τα δώσει, γιατί να αγοράζει το καρπούζι 80 λεπτά και 1 ευρώ. Πού βρίσκεται αυτό? Ναι. Δεν είναι κάτι που είναι παράλογο αυτό που μιλάω. Είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν εξαγωγοί σε εμπόροι. Έναν έλεγχο. Τα τιμολογιά τους πόσο πουλάνε, πόσο αγοράζουν. 8 λεπτά δεν πληρώνουν τώρα. Και παρακαλάνε οι παραγωγοί να πάρουν και τους λένε δεν μπορώ. Έχω 20 αυτοκίνητα. Θα σου πάρω 1-2. Έτσι απλώς για να φαίνεται ότι κυλάει. Τι θα γίνει τώρα, δεν ξέρω. Η παραγωγή είναι σε απόγνωση. Και είναι κρίμα, γιατί έχουν μπει νέοι αγρότες στην καλλιέργεια, το χαίρουμε αυτό, ναι, γιατί είναι νέα παιδιά και επιστήμονες παιδιά, σπουδασμένα παιδιά, και έχουν γυρίσει στα χωράφια τους, στα πατρικά τους εδάφη, και έχουν γίνει νέοι αγρότες σε προγράμματα και κάνουν καλλιέργειες.
0: Σπουδαγμένοι με γεωπόνοι πάρα πολύ, έτσι.
1: Γεωπόνοι, ναι. Μα και εγώ δικό μου παιδί γεωπόνο εφεγγονώ. Είναι κρίμα δηλαδή. Να δουλεύουν τα παιδιά και τα βλέπεις μαραμένα τα παιδιά. Πώς θα πάνε αυτά τα παιδιά? Αν δεν στηριχτούν, αν δεν τα. Να έρθουν να τους πούνε μια κουβέντα, ρε παιδί, με ένας άνθρωπο, τα κατέβηκε να τους πει: ρε παιδιά, κουράγιο. Χρονιά είναι, θα περάσει. Η κατανάλωση έχει πέσει κατά 1%. Όποιο μανάβι βρείτε στην Αθήνα και ρωτήσετε πώς πάτε, παιδιά, θα σου πούνε: έχουμε 50% έκπτωση.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, εδώ στην Αθήνα ο κόσμος αγοράζει καρπούζι με τη φέτα. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Με τη φέτα. Είναι
1: τώρα
0: τρομερό αυτό που συμβαίνει. Αγοράζει ο κόσμος καρπούζι με τη φέτα. Παίρνει μία φέτα τη μέρα. Και ούτε κάθε μέρα. Και ούτε κάθε μέρα.
1: Θα δώσω 50 λεπτά, ξέρω εγώ, το παλεύει να φάω κτλ. Γιατί να μην το φάει ο κοσμάκης πιο φτηνά το καρπούζι?
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ.
1: Δηλαδή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Να είστε
0: τα παρακολουθούμε αυτά τα θέματα.
1: Για το κανάλι σας που μας προωθεί τα προβλήματά μας. Σας ευχαριστούμε.
0: Την αγάπη μας στην Κυπαρισία, στην όμορφη Μεσσηνία, εκεί στην επαρχία Τριφυλίας.
1: Είναι πραγματικά όμορφη.
0: Πραγματικά, πραγματικά, πολύ όμορφη.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς, κύριε Παπαδόπουλε. Πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά.

Δαρσινού, εδώ στα παραπολιτικά, στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες. Η φωτιά είναι υπό έλεγχο. Η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε επιχείρηση εμπορίας κρεάτων, εκεί στο Μενίδη, επί της λεωφόρου Δημοκρατίας. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, 15 πυροσβέστες με 6 πυροσβεστικά οχήματα, και η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο αυτή την ώρα. Να σας πω όμως εσάς που βρίσκεστε εκεί στην περιοχή ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία επί της λεωφόρου Δημοκρατίας, οπότε καλό είναι αν μπορείτε να αποφύγετε το σημείο για να μην ταλαιπωρηθείτε. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σελιμά και τον Δημήτρη Κύρκο που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Αυτούς τους αφανείς ήρωες της ενημέρωσης, και πρέπει να σας πω, εντάξει, εσείς το γνωρίζετε που με ακούτε χρόνια, εγώ στους ανθρώπους, τους τεχνικούς της ενημέρωσης, τους τεχνικούς των ραδιοφώνων και της τηλεόρασης, έχω πολύ μεγάλη αδυναμία, γιατί από αυτούς έμαθα τη δουλειά. Έτσι. Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι αυτό. Ένα κομμάτι θέλω να πω ευχαριστώ στη Σταυρούλα Γιαννούτσου, στο 211-1080-880, τον ακίνητο φρουρό της εκπομπής, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο, τους αφανείς ήρωες επίσης, τους μεγάλους στρατιώτες της πρωινής αφετηρίας. Θα τα ξαναπούμε εμείς το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού, και αύριο το πρωί, γλυκιά Παρασκευούλα, θα κάνουμε την εκπομπή μας, την τελευταία εκπομπή για την φετινή σεζόν, με ούλα ούλα ούλα γλυκιά Παρασκευούλα, με πολύ καλή διάθεση φυσικά, θα κάνουμε το καθιερωμένο μας πάρτι. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, να είστε όλες και όλοι καλά. Τα φιλιά μου.

0: ώρα είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.

0: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
0: Δεξιά.
1: Αριστερά.
0: Δεξιά.
1: Αριστερά.
0: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
6: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Στίγμα.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
8: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
7: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
8: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
7: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
8: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Ας το πάνω μας.
10: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
11: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: Επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον κύριο Μάκη Βορύδη.
1: Ποιος είναι ο Μάκης?
0: Τον πρώην υπουργό που βρήκε ένα διάλειμμα από τις υποχρεώσεις του στη Βουλή λόγω συνταγματικής αναθεώρησης.
1: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
0: Γίνονται εκλογές. Είστε πρώτοι, αν είστε, αλλά δεν έχετε αυτοδυναμία. Συζητάτε με τον Σαμαρά.
2: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
3: Εγώ λέω και τον κύριο Σαμαρά, μόλις εκδηλώσει την πολιτική του πρωτοβουλία, ο κύριος Σαμαράς θα είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
4: Οπα.
3: Θα αντιμετωπιστεί όπως αντιμετωπίζονται οι αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας.
5: Οχοχοχ!
6: Με λυπεί το να κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, αλλά τι να γίνει. Ως προς την εξωτερική πολιτική έχει σίγουρα άδικο.
7: Κυρίες και κύριοι, στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησαν το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Μάκης Βορύδης.
8: Κατευθύνθηκαν μαζί στο γραφείο του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, όπου ενημερώθηκαν από τον κύριο Σαμαρά για τις προτεραιότητες του κόμματος.
9: Μόνη συγκροτημένη παράταξη πια είναι η Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά.
10: Η Νέα Δημοκρατία, ο Αντώνης Σαμαράς, πήραν δύσκολες αποφάσεις. Αισθάνθηκα ότι έπρεπε να τη στηρίξω με όποιες δυνάμεις διαθέτω.
11: Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνη Σαμαράς!
12: Η απάντηση θα είναι 4 χρόνια ακόμα Αντώνη Σαμαράς πρωθυπουργός.
13: Ήταν ένα παλικάρι που για μένα είναι ο μικρός μου αδερφός, λέγεται Άδωνης Γεωργιάδης.
6: Έχει σίγουρα άδικο.
3: Ο κύριος Σαμαράς θα είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
14: Θρασίμια που ούτε η οικογένειά τους τους έδωσε αγωγή.
3: Θα αντιμετωπιστεί όπως αντιμετωπίζονται οι αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας.
15: Είστε έτοιμοι!
16: Σιχαμένος! Σιχαμα!
17: Γιατί
16: παίρνεις πάλι!
18: Θα τους λιώσω.
19: Ξαναλέτε μια φορά να τα ακούσουμε καλά όλοι μας.
18: Θα τους λιώσω.
14: Θρασίμια.
20: Τροπή είναι. Έλληνες δεν του φεκάνε Έλληνες.
21: Ψυγραμμένοι είστε? Βλέπω μια ελαφρά ψυγρασία μεταξύ σας. Πότε ψυγραστήκατε?
22: Μπράβο παιδί μου.
23: Ξυπνήστε.
24: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε.
25: Καλημέρα σας.
26: Ας το διάολο, πρωί πρωί.
27: Μέρα.
28: Το κακό στον καιρό.
29: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
30: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την κομπανία. Καλημέρα για την κομπανία της Νέας Δημοκρατίας και τη μικρή κομπανία του Αντώνη Σαμαρά. Δε τι έχουμε να δούμε. Δε τι έχουμε να δούμε. Καλημέρα, πέμπτη πρωί. Στον Στίγμα Radio. Λίγο πριν τις 8.30. Παρέα με το Φουρνάρικο που μας έχει σερβίρει το καφέ μας ήδη. 45670, παίρνεις τηλέφωνο να παραγγείλεις το δικό σου καφέ και ό,τι τραβάει όρεξή σου από το Φουρνάρικο, το ψωμί της ημέρας επίσης. Κάνε την παραγγελία σου ολόκληρη, να τελειώνεις μια και καλή. Από το πρωί να έχεις το ψωμί για το μεσημεριανό φαγητό, μεσημεριανό τραπέζι. Εκτός αν δεν σου χρειάζεται, γιατί έχεις κατά νου να παραγγείλεις λαδολέμονο. Άλλο αυτό. Άμα έχεις κατά νου να παραγγείλεις λαδολέμονο, στα φέρνει όλα το λαδολέμονο για το μεσημέρι ή το βράδυ. Μεσημέρι και μαγειρευτά μαζί με τα ψητά του. Το βράδυ μόνο ψητά. Από Δευτέρα έως και Σάββατο. Στο 33409. Για τις ηλεκτρικές συσκευές, το Welcome στο Ζακίνθου με εκπτώσεις μέχρι τέλος Αυγούστου στις ήδη χαμηλότερες τιμές της αγοράς, ακόμα πιο χαμηλές πλέον, και με τις ευκολίες πληρωμής που κάνουν τις αγορές πιο απλές, χωρίς στρες, στη γενική διασταύρωση στο Γαϊτάνι.
31: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
32: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
31: Ελληνική αλυσίδα ελεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
32: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
31: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
33: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
34: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016.
0: 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
1: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στη Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 950 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη και εμπιστοσύνη σας.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
9: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
10: 26 950 25 798.
11: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
15: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
11: Yes, I know that.
3: But can you tell me some places for good food? Hotels, a bank, a shopping.
6: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
12: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
13: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνφου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
14: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
13: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
14: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
15: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
16: Stigma Radio.
17: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
18: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.

αγαπημένο Al Stewart από τα 70s. Καλημέρα, καλημέρα Πασοκτζή, καλημέρα Κωστάρα, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μας το Γιάννη. Γιάννη, φουρνάρικο λέει ο Γιάννης και λαδολέμονο, πάνε φούστα μπλούζα. Έτσι είναι, έτσι είναι.

Ωραίες πρωινές μουσικές. Για να δούμε την επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες, που έχει δύο τραγικά τροχαία, ένα στη Χαλκιδική και ένα στην στη Λέσβο νομίζω, το άλλο άκουσα πρωί πρωί. Στην Χαλκιδική είχαμε τη σύγκρουση ενός γιοταχή τύπου SUV, στο οποίο επέβαινε μια οικογένεια τετραμελής, προφανώς κατεβαίνοντας προς κάποια από τα τουριστικά εκεί θέρετρα της περιοχής. Συγκρούστηκε σε ένα τυφλό σημείο της επαρχιακής οδού με βιτιοφόρο. Κατέληξε ο πατέρας της οικογένειας που ξεκληρίστηκε, αφού νωρίτερα η σύζυγός του και το βρέφος τους μόλις 6 μηνών ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ η 7χρονη κορούλα τους τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Από τη Μολδαβία το γιοταχή. Ξεκινάς, παιδί μου, να πας έτσι διακοπές με την οικογένειά σου και να μην γυρίζεις ποτέ. Δυστυχώς. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους, παιδιά. Χθες έφυγε μια γουρούνα στο Βασιλικό, 50 μέτρα στα 50 μέτρα. Κάτω από το επίπεδο του δρόμου βρέθηκε. Εκεί στο Ξηροκάστελο

τώρα πώς έφυγε η γουρούνα σε μια στροφή που δεν μπορείς να την πάρεις παραπάνω από, με παραπάνω από 20 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε. Did you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me,

Στη Μυτιλίνη, από όσα έπιασε το αυτί μου, το ΙΧ που έγινε μία μάζα από σίδερα που ξέφυγε από την πορεία του σε αστική περιοχή. Αλλά μάλλον πρόκειται για προβληματικό σημείο, γιατί στο ίδιο σημείο είχε συμβεί πριν από λίγο διάστημα ξανά παρόμοιο τροχαίο με αυτοκίνητο το οποίο εξετράπη της πορείας του. Το συγκεκριμένο τώρα επέβαιναν δύο γυναίκες, μια Ελληνίδα και μια από την Αυστραλία, φίλη της. Η μία έμεινε στον τόπο, η συνεπιβάτηδα από την Αυστραλία, η οδηγός λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο εξέπνευσε. Αν δει όμως κάποιος το ρεπορτάζ, δείτε το πώς έγινε το αυτοκίνητο μετά τη σύγκρουση, αφού εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε κολόνα φωτισμού. Λες, δεν είναι δυνατόν μέσα από αυτή την άμορφη μάζα σιδηρικών να βγήκαν ζωντανοί. Λοιπόν, ο Ιούλιος λέει επηρεάζει την ερωτική ζωή μας. Ένας μήνας μπορεί να κάνει άνω κάτω την ερωτική μας ζωή. Μετά τη June Theory υπάρχει η July Theory, σύμφωνα με την οποία ο Ιούλιος είναι ο μήνας που οι ερωτικές σχέσεις είτε αποκτούν πιο σταθερές βάσεις είτε φτάνουν στο τέλος τους. Σφύριξα και έληξε που λέει. Είναι όμως μια πραγματική ψυχολογική θεωρία ή απλώς πρόκειται για ένα ακόμη viral trend? Παρότι η July Theory δεν αποτελεί επιστημονικό όρο, υπάρχουν ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τις σχέσεις μας, λέει, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τι λέει τώρα αυτή η July Theory? Ότι ο Ιούλιος μπορεί να λειτουργεί σαν ένα είδος τεστ για τις σχέσεις. Σύμφωνα με όσους υιοθετούν την τάση, αυτό το μήνα πολλοί άνθρωποι συνειδητοποιούν αν μια σχέση έχει προοπτική ή αν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Γιατί ρε παιδιά, τι γίνεται τον Ιούλιο, συγγνώμη. Αυξάνονται, λέει, μέσα στον Ιούλιο οι νέες γνωριμίες, αλλά και οι χωρισμοί, καθώς οι άνθρωποι νιώθουν μεγαλύτερη ανάγκη να ξεκαθαρίσουν τι πραγματικά θέλουν από έναν σύντροφο. Είναι μια θεωρία η οποία διαδόθηκε κυρίως μέσα από το TikTok. Ρε, τι έχει κάνει αυτό το TikTok?

0: Για να δούμε τώρα, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον. Γιατί το καλοκαίρι μπορεί να επηρεάζει τις σχέσεις, λέει. Οι ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι το καλοκαίρι αλλάζει την καθημερινότητά μας με τρόπους που μπορούν να επηρεάσουν και την ερωτική ζωή. Οι μεγαλύτερες ημέρες, οι διακοπές, οι περισσότερες κοινωνικές δραστηριότητες, η καλύτερη διάθεση δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για νέες γνωριμίες και επαφή με άλλους ανθρώπους. Παράλληλα, ο ελεύθερος χρόνος μπορεί να οδηγήσει και σε περισσότερο προβληματισμό γύρω από μια σχέση που ήδη υπάρχει. Οι καλοκαιρινές διακοπές σημαίνουν περισσότερο χρόνο μαζί. Αυτό μπορεί να ενισχύσει τη σύνδεση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, αλλά μπορεί και να φέρει στην επιφάνεια διαφορές που μέχρι τότε περνούσαν απαρατήρητες. Δεν υπάρχει αυτό. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Γιατί τις περισσότερες ώρες μαζί τις ζήσαμε με τον κορονοϊό. Εκεί τελείωσε. Εκεί ήταν. Περισσότερες ώρες μαζί με τον την σύντροφο δεν θα μπορούσε να σου συμβεί. Αλλιώς. Λοιπόν, επομένως αυτό είναι τώρα άκυρο, γιατί είναι και πρόσφατα έτσι, το κλείσιμο του κορονοϊού. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια. Εκτός αν στο μεταξύ, ξέρω εγώ, άλλαξε σύντροφο. Οκ. Δεν τον έχεις δοκιμάσει, ρε παιδί μου, ξέρεις. Σε περισσότερο χρόνο μαζί. Λοιπόν, όταν αλλάζει η καθημερινή ρουτίνα, λέει, γίνονται πιο εμφανείς οι διαφορετικές ανάγκες, οι προσδοκίες και ο τρόπος με τον οποίο το κάθε άτομο διαχειρίζεται τη συγκρούση ή τον κοινό χρόνο. Και καλά, αυτό όμως δεν συμβαίνει μόνο τον Ιούλιο, ρε παιδιά. Συγγνώμη κιόλας. Γιατί δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποιος μήνας που να προβλέπει αν μια σχέση θα πετύχει ή θα αποτύχει. Αυτό που μπορεί να αλλάζει είναι η διάθεση και οι συνθήκες της καθημερινότητας, okay, οι οποίες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας, τον σύντροφό μας και τις σχέσεις μας. Εντάξει, αυτά είναι ups and downs που λένε. Ups and downs σε μια σχέση υπάρχουν γιατί επηρεάζονται ακριβώς από αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες, τις συνθήκες της καθημερινότητας. Τώρα, το τι αξίζει να κρατήσετε από αυτήν την περίφημη July Theory που έχει έτσι ακούγεται πολύ τώρα τελευταία μέσω TikTok κύριος. Μπορείτε, λέει, τον Ιούλιο να τον δείτε ως μια ευκαιρία να αναρωτηθείτε πώς νιώθετε πραγματικά. Γιατί μια σχέση κρίνεται από την επικοινωνία, τον αμοιβαίο σεβασμό και την κοινή διάθεση να εξελίσσεται η σχέση. Κάθε περίοδος όμως της ζωής μπορεί να αποτελέσει αφορμή για μεγαλύτερη αυτογνωσία και πιο συνειδητές επιλογές. Και αν είστε έτσι σε μια φάση που δεν ξέρετε ακριβώς τι πρέπει να κάνετε, πάρτε και τη συμβουλή του Φάνη για να τα έχετε όλα.
1: Ρε Σιελίν, χωρίς πλάκα, ήθελα να σε ρωτήσω. Εσύ πιστεύεις, γιατί υπάρχει αυτός ο μύθος ότι τη γυναίκα την ανάβει πάρα πολύ όταν ο άντρας έχει χιούμορ. Ισχύει αυτό, σ' αρέσει όλο να έχει χιούμορ. Σ' αρέσει. Και εγώ στην αρχή πίστευα ότι δεν ισχύει αυτό. Γιατί λέω, χιούμορ έχω. Τουλάχιστον θεωρούσα από τον εαυτό μου ότι έχει χιούμορ, έτσι. Παρ' όλα αυτά, γενικά δεν είχα μεγάλη επιτυχία στις γυναίκες. Και τι κατάλαβε τελικά. Ότι το χιούμορ, φίλες μου, ο άντρας δεν πρέπει να το έχει στην αρχή. Όταν το γνωρίζεις, ο άντρας πρέπει να είναι σοβαρός, να είναι σεξι, μυστήριος, που αυτός πρέπει να είναι βαρόνος, πρέπει να κάνει κάτι επικίνδυνο. Αλλά όχι να είσαι αστείο στην αρχή, γιατί θα σου πει αυτό είναι χάχας. Ο άντρας το χιούμορ πρέπει να το έχει στη μεγάλη σχέση. Στην αρχή είναι σεξι ο άντρας. Για ποιο λόγο? Γιατί σίγουρα σου λέει ψέματα. Πώς θα δημιουργήσω εγώ το μυστήριο? Δηλαδή, σου λέω σε όλα ναι, αυτό θα πρέπει να λείψω για κάποιες δουλειές που δεν ξέρεις εσύ. Έχω κάποια δικά μου θέματα. Θα φας παπάντζα 1000%. Θυμηθείτε, εάν θέλετε μία σχέση μέχρι 6 μήνες, θα πάρετε άντρα χωρίς χιούμορ. Όταν θες να το πας μακριά, πρέπει να έχει χιούμορ. Το χιούμορ πότε χρειάζεται?
2: Πότε?
1: Το χιούμορ χρειάζεται μετά τα 3 χρόνια σχέση.
2: Μετά τα 3 χρόνια.
1: Ναι, γιατί εκεί σταματάει το σεξ, τουλάχιστον σου λέει.

Καλημέρα, λέει, από την πιο ερωτική κοινότητα της Ακίνθου, το Νότο εκεί, στο Καλαμάκι. Αν αμφιβάλλεις, έλα να δεις το Γυψόλιθο. Έλα ρε φίλε, ποιος αμφέβαλε ποτέ για τον Νότο εκεί ότι είναι μία από τις πιο ερωτικές περιοχές της Ακίνθου, με τέτοια ομορφόπεδα που βγάζει. Καλημέρα Τάσο Τζίμι, καλημέρα. Καλημέρα Κώστα Χρυσικόπουλε, καλημέρα καλέ μου φίλε. Λέει, σε βλέπω να ανοίγεις γραφείο συνοικεσίων. Όχι, όχι, δε, θα γίνω όπως το λένε, marriage coach. Marriage coach. Relationship coach. Θα κάνω coaching. Δεν είμαστε για συνοικεσία. Δεν κάνω τέτοια δουλειά εγώ. Δεν κάνω για τέτοια δουλειά, δεν κάνω.

It's so funny how we don't talk anymore. Cliff Richard. Έτσι για σχέσεις λέει, βέβαια, βέβαια.

0: Άρα ψεύτηκες. Καλημέρα στην γειτονιά των νεαρών. Άλλοι ομορφάντρες από εκεί. Καλημέρα νεαροί μου φίλοι. Δεν πήγες κιούρ, δεν είδες και τον αγώνα? Όχι ρε φίλε. Εγώ είδα τον αγώνα, έτσι. Καλά, στους κιούρ δεν μπορούσα να πάω τώρα που να... Πρέπει να σηκωθώ να φύγω να πάω στην Αθήνα, δεν έγινε αυτό. Αλλά τον αγώνα έκατσα και τον είδα. Γιατί εκεί γύρω στις 9.30 παρά είχα κατέβει στο κέντρο της πόλης, έπινα μια μπιρούλα. Είχα έτσι, διαπίστωσα ότι ήταν πολύ έρημα τα πράγματα. Είχε δηλαδή μια ερημιά, ένα πράγμα. Λέω, τι έγινε ρε παιδιά, ρε, γιατί δεν έχει κίνηση στον δρόμο? Λέει, έχει το παιχνίδι, λέει, στις 10, Αργεντινή Αγγλία. Είχα ξεχαστεί εγώ. Τέλος πάντων, πάμε τώρα βόλτα στην αγορά.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό $250 εκατομμύρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες

0: προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
1: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ.
2: Σε οθόνη μυστική.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
5: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
6: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
5: Καλά, κάτι θα κάνω.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
8: Stigma Radio.
9: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
10: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
9: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
10: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
9: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
10: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Ας το πάνω μας.
12: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

Επιστρέψαμε με Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain coming on a sunny day? Λοιπόν, για να δούμε τον καιρό για σήμερα, Πέμπτη. Μέχρι και 38 λέει θα έχει σήμερα σε κάποιες περιοχές της χώρας. Εδώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 έως 4 μπουφοράκια και από το απόγευμα θα αυξηθούν οι εντάσεις των ανέμων, στρεφόμενοι σε δυτικούς βορειοδυτικούς, τοπικά μέχρι και 5 μποφόρ. 21 έως 35 στις παράκτιες περιοχές, να το πω έτσι. Στα επιρροτικά 37-38. Έτσι μιλάω τώρα για τα νησιά τα δικά μας, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο.

Do you think I'm sexy? Rod Stewart, καλημέρα και πάλι sexy. Ακροατές μου, καλημέρα. Καλημέρα στην Κεφαλονιά, στους φίλους μας Βαγγέλη, Γιώργο, καλημέρα. Μάκη, καλημέρα. Άγγελε, καλημέρα. Ντάνιελ, καλημέρα. Ειρήνη, Αθηνά, καλημέρα. Τι γίνεται στην Κεφαλονιά, τι γίνεται, πώς πάμε? Εντάξει, 7 κρουαζιερόπλια λέει είχατε χθες. 7 κρουαζιερόπλια. 7, μα 7. Είναι πρόκληση αυτό. Είναι πρόκληση, τι 7. Είναι δυνατόν 7 κρουαζιερόπλια? 5. Και 5 πολλά είναι. 5. 5. Μα 5. Ένα που είχαμε εμείς εδώ δηλαδή μάλλον περίσσευε, δεν χώραγε. Έχεις γίνει αλλιώς. Λοιπόν, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Έτσι, διαβάζω εδώ πρωτοσέλιδο, τοπικό τύπο. Μείωση λέει έχει το κτέλ. Ποιο το κτέλ, παιδιά? Που υποτίθεται ότι με το κτέλ, έτσι, ερχόταν ο άλλος σε διακοπές Ζάκηθο πιο οικονομικά. Έχουμε λέει κόσμο, λέει ο πρόεδρος του κτέλ, ο φίλος Διονύσης Κακολύρης. Αλλά οι κρατήσεις δεν είναι αυτές που θα έπρεπε για Ιούλιο. Φέτος είναι η χρονιά των last minute και το all inclusive έχει την πιο μεγάλη ζήτηση. Βάλτε all inclusive και εσείς, Σάκη. All inclusive να βάλει το κτέλ. Κάντε συμφωνίες με καταλήματα, με Airbnb, το ένα τ' άλλο. Και βάλτε πακετάκι all inclusive. Ακτοπλοϊκό. Έτσι. Το κτέλ, το εισιτήριο του κτέλ και διαμονή. Χωρίς πρωινό. Βγάλετε και ένα special πακέτο με πρωινό. Έτσι, κάντε μια συμφωνία, ξέρω, με καμία καφετέρια στο κέντρο της πόλης. Βγάζει ωραία πρωινά. Κάνε εδώ μια, ξέρω, συμφωνία με το φουρνάρικο. Να τους πηγαίνει τα καλούδια του για πρωινό. Και βγάλετε all inclusive πακέτα. Για τους επισκέπτες που μετακινούνται με το χτέλ. Εσωτερικός τουρισμός λέγεται αυτό. Βεβαίως. Που δεν υπάρχει, πάει και ο εσωτερικός τουρισμός. Το χάσαμε. Γιατί πώς να υπάρχει εσωτερικός τουρισμός, αφού και ο εσωτερικός τουρισμός τον ίδιο μισθό παίρνει, στο ίδιο σούπερ μάρκετ πηγαίνει, έτσι, στο ίδιο βενζινάδικο. Και μια που μιλάω για βενζινάδικα, θα αργήσει λέει να μειωθεί η τιμή στη βενζίνη. Παιδιά, εντάξει, παιδιά, μας κοροϊδεύουν, έτσι. Κοροϊδευόμαστε μάλλον, λέει και ο Κολοκοτσάς. Θα αργήσει λέει να πέσει η τιμή στη βενζίνη. Τώρα θα πέσει, που ξανάξε πάλι

0: baby. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τι να πέσει η τιμή της βενζίνης, ρε παιδιά. Δεν πέφτει η τιμή της βενζίνης. Πόσο να πέσει δηλαδή, να πάει πού? Πού να πέσει? Άμα δεν πέσουν οι φόροι, οι έμεσοι, που είναι το 65-70% του, έτσι, του ποσού που πληρώνεις για τη βενζίνη σου, είναι φόροι. Έμεση φόροι. Λοιπόν, και τώρα, όπως καταλαβαίνετε, έτσι, μέσα στο peak της σεζόν, όλος ο κόσμος θα θέλει να την κάνει για, έτσι, με τις άδειες του δεύτερου μισού του Ιουλίου, του Αυγούστου. Πάντα δεν γίνεται έτσι. Τις την περίοδους που υπάρχει κινητικότητα, ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια εδώ στη χώρα μας. Οπότε περασμένα μεγαλεία η τιμή της βενζίνης στο 1,60 και διηγώντας τα ανακλές που λέει.
1: Δεν υπάρχει μία φορά να έχω πάει σε βενζινάδικο και άδειο να είναι με το που θα πω μέσα, φίλε, λίγο πιο εκεί. Καταλαβαίνω ότι όταν μπαίνει σε ένα βενζινάδικο και είναι η μάνικα, πρέπει να το κάνει το αμάξι λίγο πιο μπροστά, μήπω μπήκε κανένα άλλο. Πλέον όμω έχει γίνει στην ίδια. Όπου και να μπω σε ένα βενζινάδικο, λίγο πιο πέρα παρακαλώ. Μα είναι δυνατόν. Άμα κάνω λίγο πιο εκεί, θα βγω πάλι στον δρόμο. Θα πάω στο επόμενο βενζινάδικο. Για ποιο λόγο όμω κολλάνε όλοι οι βενζινάδικοι σου, ναι, λίγο πιο κύριε, φίλε? Γιατί θέλουν να έχουν την εξουσία. Εκείνη τη στιγμή κρατά τη μάνικα και θε να με εξουσιάσει. Δεν μου φτάνει που με εξουσιάζουν όλοι από το σώρο μέχρι του μασόνου, πρέπει να με εξουσιάζει και ο βενζινά. Προάλλες ένα βενζινάδικο άδειο, ρε! Είχε 7 δεξαμενές! Πάω, μου λέει κύριε, λίγο πιο μπροστά. Είναι κατάχρηση εξουσίας αυτό που κάνουν. Γιατί ξέρει εκείνη τη στιγμή, το έχω ανάγκη. Και αφού τελειώσει όλη αυτή η τρέλα, πας να πληρώσεις κάρτα, μέσα. Θες να μπω μέσα, επειδή έχεις φτιάξει ένα μικρό μίνι μάρκετ, να τριφτώ στα κρουασάν και στις τσίχλες. Ξέρεις ότι είμαι χοντρός και θα βάλω κάτι. Με έχεις μελετήσει. Δεν υπάρχουν πιο χειριστικοί άνθρωποι από τους βενζινοπόλητες. Έχω χειριστικό τον πατέρα μου, την πάνα μου, τη γυναίκα μου, το παιδί μου, με χειρίζουν όλοι. Θα με χειριστεί και ο βενζινοπόλης.
0: Δίκιο έχει. Έχει δίκιο, παιδιά. Δεν συμβαίνει αυτό, δεν σας έχει συμβεί? Αν είναι να πληρώσει με κάρτα, σε βάζουν μέσα. Περάστε μέσα, κύριε. Δεν δουλεύει το μηχάνημα εδώ έξω. Δεν μπορώ να χρεώσω την κάρτα σας, θα πρέπει να πάτε μέσα στο ταμείο. Και μπαίνεις μέσα στο μίνι μάρκετ του πρατηρίου. Μιλάμε για τις περιπτώσεις που υπάρχει μινι μάρκετ. Για αυτές που δεν υπάρχει, εντάξει, οκ. Δεν υπάρχει κόλπο εκεί. Προωθητικών.

Αυτοί λέει είχαν 5 κουραζιρόπλια και απαντάει ο Κώστας, εμείς είχαμε 35 αεροπλάνα. Έλα μωρέ. Έχουν και αυτοί αεροπλάνα, Κωστάκι. Έχουν και αυτοί αεροπλάνα.

The Logical Song, αγαπημένο Roger Hodgson και η Supertramp. Λίγο πριν τις 9.30 εδώ στον Στίγμα, στο 97.6. Αυτά και με τη βενζίνη που θα αργήσει να μειωθεί η τιμή της. Πάρετε το χαμπάρι, πάρετε το απόφαση. Δεν θα έχουμε μείωση της βενζίνης και όταν θα έχουμε δεν θα είναι και καμιά σπουδαία μείωση, έτσι.

Καλημέρα, Ρεγκίνα μου. Καλή δύναμη. Καλημέρα, λέει ο Νίκος. Με αυτά που βάζει σήμερα μου θυμίζει διαγωνισμό χορού με νικητή το Λατέρνα. Εντάξει τώρα. Εντάξει τώρα και εσύ. Υπερβολικός είσαι. Γιατί και Super Trump παίξαμε και Creedence Clearwater.

0: Λοιπόν, 2650-45670 το τηλέφωνο του Φουρνάρικου, θυμίζω. Ακόμα και για το ψωμί της ημέρας μπορείτε να παραγγείλετε, να σας φέρουν εκεί που είστε. Πάμε τελευταία βόλτα στην αγορά και επιστρέφω.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Στίγμα της ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Βόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
8: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
10: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
11: 26950-25-798.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
0: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
2: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
3: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
7: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
6: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
7: Νατάσα Μποφίλιου. Το Μέτρημα.
6: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
7: Εισιτήρια Deja Brew.
6: Ticketservices.gr.
8: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
6: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
7: Μεγάλη χορηγή. Banana Baya.
6: Levante Ferries.
7: Manfredas Laundries.
6: Ξένος ATV.
7: Ορανών Καπαρέλης.
6: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
7: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
6: Δοδόνη.
7: Expert Κλαβιανός.
6: Eyesight Optics.
7: Fresh Fruiters.
6: Φουρνάρικο.
7: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Stranda Marina. Αλέστα. Σταθμός.
6: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM. Γραμμικό.
9: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Μακάλιστερ, το σούτ του Μακάλιστερ, νέο δοκάρι! Μέση δεν μπόρεσε με τον Σπενς. Δεύτερο δοκάρι, πάλι ο Μακάλιστερ. Μέση, με το δεξίο Μέση, περνάει μπάλα, γκολ! 2-1 η Αργεντινή με τον Λαουτάρο Μαρτίνες! Απίθανη ανατροπή της Αλπισελέστε στην Ατλάντα!
1: 2 ασίστ στο Μέση, 2 γκολ η Αργεντινή σε αυτήν την επική ανατροπή.
2: Χορεύουν στα ταβάνια από χθες οι Αργεντίνοι. Χορεύουν στα ταβάνια. Έτσι είναι. Γιατί μπορεί πριν 40 χρόνια να ήταν το χέρι του Θεού, από το Θεό η Αιγύπτο, αυτή τη φορά είχε τον άλλο Θεό. Το Λίο Μέση η Αργεντινή έφτασε στον τελικό, ανατρέποντας το εις βάρος της σκορ 0-1 μέχρι το 60 λεπτό, μέχρι το, συγγνώμη, το 80 δεύτερο λεπτό, αφού από το 60 γύρισε πίσω και έπαιζε φουλάμινα. Μου θύμισε τις ελληνικές ομάδες που παλιότερα, και την εθνική ομάδα, δεν ήταν τόσο αξιόμαχες και βάζανε κατά τύχη ένα γκολ και μετά καθόταν όλοι πίσω να κρατήσουν το αποτέλεσμα. Από το 60 λεπτό φουλ άμυνα, ενώ μέχρι το 60, δηλαδή μέχρι το γκολ των Εγγλέζων που προηγήθηκαν 1-0, ήταν αξιοπρεπέστατη η εμφάνιση, πολύ καλή εμφάνιση θα έλεγα της Αγγλίας. Και η Αργεντίνη όμως, παιδί μου, δηλαδή χθες έβλεπες ότι τρώγανε σίδερα, να πούμε. Δεν είχανε τον boy των Εγγλέζων, αλλά τους παίρνανε τις κεφαλιές. Είναι φοβερό. Το τρέξιμο, περίμενες ότι λες, εντάξει ρε παιδί μου, η Εθνική Αγγλίας οι ομάδες αυτές, δηλαδή, που έχουν παίχτες που παίζουν στην Premier League και στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, έχουν, ας πούμε, φυσική κατάσταση, έχουν πνευμόνια. Δεν θα βγάλει ρε παιδί μου 90 λεπτά τρέξιμο, ότι θα γυρίσουν πίσω από το 60 λεπτό και θα παίζουν φουλ άμυνα, νομίζοντας ότι έχουν απέναντί τους ποιους. Ποιους απέναντί τους είχαν τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Τον Μέση και τα φιλαράκια του.

Το έκανε το θαύμα του πάλι ο Μέση χθες. Λοιπόν, γύρισαν το παιχνίδι και πήραν την πρόκριση για τον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσουν την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον τελικός, λοιπόν, το Σάββατο. Καλημέρα, Διονύση Νικολόπουλε, καλημέρα. Ρε κεράτα, πού τις βρήκες αυτές τις φοβερές φωτογραφίες του φίλου μου Μαυράτζη, ρε φίλε? Πού τον βρήκες εκεί και τον...

Ο αγαθός γίγαντας. Ο αγαθός γίγαντας. Χθες βράδυ, λέει, αναστήθηκε ο Ντιέγο, λέει ο φίλος μας ο Σπύρος ο Νέγκας. Δεν χρειάζεται να αναστηθεί ο Ντιέγο. Υπάρχει και δεύτερος θεός, ο οποίος με τίποτα δεν θα σταματούσε το ποδόσφαιρο εάν δεν έπαιζε άλλον ένα τελικό σε Μουντιάλ.

Λοιπόν, και πάμε έτσι μια ιστορία που έχει πολύ ενδιαφέρον. Γνωρίστηκαν στο Αγγλία Αργεντινή το 1986 ο Όλη και η Σοφία στις κερκίδες του Αστέκα. Τότε στην αναμέτρηση Αγγλίας Αργεντινής. Και μετά από 40 χρόνια γάμου επέστρεψαν στον τόπο του εγκλήματος. Ήταν τυχερό, ήταν τυχερό για αυτούς φαίνεται. Και η ιστορία επαναλήφθηκε. Γιατί για εκατομμύρια ανθρώπους όλο τον πλανήτη ο προημιτελικός ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή τότε 22 Ιουνίου του 86 έχει μείνει στην ιστορία για πολλούς λόγους. Καταρχάς για τη μεγάλη έχθρα ανάμεσα στις δύο χώρες, το χέρι του Θεού, αλλά και τον γκολ του αιώνα του Diego Maradona. Δύο τέρματα τότε του Θεού, του λευκού Θεού της μπάλας. Έστειλαν την Albiceleste στην επόμενη φάση και στο τέλος την κατάκτηση τροπέου. Ο Όλη λοιπόν και η Σοφία σε εκείνη την ιστορική αναμέτρηση, η οποία έμελε να τους μείνει αξέχαστη, αφού εκεί γνωρίστηκαν. Μια γνωριμία που ξεκίνησε με φλερτ, οδηγήθηκε στον έρωτα και κατέληξε στο γάμο, και σήμερα 40 χρόνια μετά συνεχίζουν να είναι μαζί και ευτυχισμένοι. Τα περισσότερα ζευγάρια, ειδικά αυτά που αντέχουν στον χρόνο, συχνά πυκνά επιστρέφουν στο μέρος της γνωριμίας τους. Ο Όλη και η Σοφία έπρεπε να περιμένουν 4 δεκαετίες για ένα ακόμα μουντιάλ στο Μεξικό για να τα καταφέρουν. Τους ευχαρίστησε βέβαια η ομάδα τους, αλλά τι να κάνουμε. Αυτοί το ζήσανε πάντως.

61 ετών σήμερα η Σοφία. Μίλησε στην Daily Mail για εκείνη την ημέρα που τους άλλαξε τη ζωή. Ο Όλη λέει είχε αποφασίσει να ταξιδέψει με τους φίλους του από την Αγγλία στο Μεξικό για το παγκόσμιο κύπελο. Εγώ ήμουν φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο στην πόλη του Μεξικού τότε. Θυμάμαι ότι είχα πάει φορώντας μια μπλούζα της Αγγλίας και το εισιτήριό μου ήταν ανάμεσα στους οπαδούς της Αργεντινής. Το κλίμα ήταν αρκετά τεταμένο, έτσι έφυγα από τη θέση μου και πήγα να καθίσω με τους Άγγλους. Ανάμεσα στους Βρετανούς οπαδούς ήταν και όλοι και οι φίλοι του. Θυμάμαι έναν Άγγλο να με κοιτάει και σκεφτόμουν ότι δεν θα καθίσω δίπλα του. Ήμουν 21 ετών και αρκετά αθώα. Τελικά σύντομα οι δυο τους έπιασαν την κουβέντα και μετά το τέλος του αγώνα, παρά την απογοήτευσή τους για το αποτέλεσμα και τον αποκλεισμό των τριών λιονταριών, προσφέρθηκε μαζί με τις φίλες της να τους ξεναγήσει στην πόλη. Στο τέλος της βραδιάς κατέληξαν στο μπαρ του ξενοδοχείου να πίνουν ποτά όλοι μαζί. Όλοι σύντομα έπρεπε να επιστρέψει στην Αγγλία, ενώ η Σοφία να συνεχίσει τις σπουδές της στο πανεπιστήμιο. Ωστόσο, παρά τον έναν ωκεανό που τους χώριζε, συνέχισαν να μιλάνε καθημερινά, να ανταλλάσσουν γράμματα και όποτε έβρισκαν την ευκαιρία να επισκέπτεται ο ένας τον άλλον.

Τελικά τρία χρόνια μετά από εκείνο τον προημιτελικό, όλοι της έκανε πρόταση γάμου και το 1990 παντρεύτηκαν. Και σε αυτές τις τέσσερις δεκαετίες που είναι μαζί έχουν ταξιδέψει σε πολλά μέρη του πλανήτη, αλλά ποτέ δεν είχαν ευκαιρία να επιστρέψουν στο Αζτέκα. Μέχρι αυτό το καλοκαίρι, εκπληρώνοντας μια επιθυμία τους. Και για να μην τους χαλάσει τίποτα έτσι την ανάμνηση, είχαν το ίδιο αποτέλεσμα το παιχνίδι. Ήττα της Αγγλίας. You make me feel mighty real.

Ανάμεσα στα άλλα, η απώλεια της Μάρος Κοντού σίγουρα δεν είναι δεύτερη είδηση. Μια μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου έφυγε στα 92 της, όπως ήθελε να φύγει. Δεν ήθελε να αρρωστήσει, δεν ήθελε να ταλαιπωρηθεί, ήθελε να φύγει όρθια.

Πρόσφατη συνέντευξή της είπε: τα έχω κάνει όλα. Έχω παντρευτεί 2 φορές, έχω ερωτευτεί 3 φορές. Ο έρωτας ποτέ δεν είναι ίδιος με τον προηγούμενο και τον επόμενο. Την έζησα τη ζωή μου, τη χόρτασα.

Λοιπόν, αύριο πάλι μαζί, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Ως εδώ ήταν και για σήμερα. Αύριο Παρασκευάρα πάλι μαζί. Μέχρι αύριο ξαναπούμε. Να είστε χαρούμενοι. Πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους. Το επικίνδυνο οδικό δίκτυο της Ζακύνθου, με τους επικίνδυνους οδηγούς κάθε οχήματος. Συγκεντρωμένοι στην πορεία σας, στον δρόμο, και με την υποψία ότι ο επόμενος που θα δείτε μπροστά σας θα κάνει κάτι τελείως τρελό, κάτι κουφό, κάτι παράλογο. Να οδηγείτε λοιπόν αμυντικά. Μέχρι αύριο ξαναπούμε. Γεια χαρά σε όλες. Γεια χαρά σε όλους.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος, για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
8: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 5η, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018

Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Venus Beach Bar στο Τσιλιβή παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελο.

0: Στίγμα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ακούτε Στίγμα. Και σήμερα μαζί μέχρι τις 12, σήμερα που είναι 5η, 16 Ιουλίου.

Μπορείτε πάντα να μας ακούτε διαδικτυακά, stigmafm.gr, είτε ζωντανά τώρα είτε αργότερα on demand. Μπορείτε μέσω της ιστοσελίδας να επικοινωνείτε μαζί μας με τα γραπτά σας μηνύματα ή τα ηχητικά σας μηνύματα, οτιδήποτε θέλετε εσείς να στείλετε και είναι σημαντικό. Με τρεις διαφορετικούς τρόπους, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω email, είτε μέσω Viber. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο, η Λεβάντε Φέρης είναι και σήμερα μαζί μας. Μπορούμε να αγοράζουμε ηλεκτρονικά το εισιτήριό μας, δηλαδή εύκολα και απλά μέσω της levanteferis.com. Άμεσα έρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο στην οθόνη του κινητού μας τηλεφώνου. Γλιτώνουμε και ταλαιπωρία και πετρέξιμο και άγχος για να πηγαίνουμε στα εκδοτήρια ή στο λιμάνι τελευταία στιγμή. Πάντα μαζί μας είναι και η εταιρεία βεβαίως Μπράτης, η εταιρεία Μπράτης με το μεγάλο εκθεσιακό χώρο που διαθέτει στο Γαϊτάνι. Εκεί θα βρείτε έπιπλα τη Sofa Company, αυτά που θέλετε για να ανακαινήσετε, να διακοσμήσετε, να ομορφύνετε το δικό σας χώρο. Τα καλύτερα ανατομικά στρώματα παγκοσμίως που είναι αυτά της Elite Strom. Πολύ απλά για να κοιμάστε καλύτερα και πιο ξεκούραστα. Θα βρείτε υφάσματα, λευκά είδη, τα περίφημα Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ είναι στο κατάστημα Μπράτης Φωσκόλου 19. Φωτιστικά, δάπεδα, είδη για εξωτερικούς χώρους, συστήματα σκίασης, τεχνητό γκαζόν, υφάσματα αδιάβροχα προφανώς και ανοιξίτηλα. Όλα τα είδη θα τα βρείτε σε εξαιρετικές τιμές, άκρως ικανοποιητικές και μεγάλες προσφορές θα διαθέτει, έχει η εταιρεία Μπράτης καθημερινά. Στους 33 το μεσημέρι θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Άνεμοι ασθενείς, βόρειο-δυτική 3 με 4 μπουφόρ. Και όπως λέγαμε και από χθες, να ξέρετε ότι από Παρασκευή, από αύριο δηλαδή, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πιάνουμε 35, 36 μέσα στο Σαββατοκύριακο και 37, μη σας πω. Και θα ανέβει και άλλο θερμοκρασία την Δευτέρα, αλλά εντάξει, μέχρι τότε θα τα πούμε. Λοιπόν, σήμερα που είναι 5η 16 Ιουλίου, είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Φιδιού. Γιορτάζεται κάθε χρόνο αυτή η ημέρα με πρωτοβουλία αμερικανικής ΜΚΠΑΟ. Υπερασπιστές για τη διατήρηση των φιδιών, λέγεται αυτή η αμερικανική ΜΚΠΑΟ, που δημιουργήθηκε για να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με τα χιλιάδες είδη φιδιών που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και να καταρρύψει τις προκαταλήψεις και παρανοήσεις για τα φίδια για να τονίσει τη σημασία της διατήρησής τους. Σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα το 1054, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολος Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. Το 1874 πέθανε ο Απόστολος Αρσάκης, φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και πολιτικός, που διετέλεσε μεταξύ άλλων και πρωθυπουργός της Ρουμανίας, παρακαλώ. Το 1927 γεννήθηκε η Ηρώ Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα ηρωίδα της Αντίστασης, και το 1933 γεννήθηκε η ηθοποιός Μέρη Χρονοπούλου. Το 1944 γεννήθηκε ο πρωτοπόρος της ΚΑ και ρέγγε μουσικής Desmond Dekker και το 1945 γεννήθηκε ο ντράμερ των Police, ο Stuart Copeland.
Το δε 1963 οι Beatles ηχογραφούν αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι.

Τώρα δεν ξέρω αν είναι μεγάλη τιμή για τον Μίκη Θοδωράκη αυτό που έκαναν οι Beatles το 1963 με το Honeymoon Song, ή τιμή των Beatles για τον Μίκη, που μάλλον ηχογράφησαν τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη. Εν πάση περιπτώσει,

Το 1963 λοιπόν το Honeymoon Song των Beatles, η αγγλική εκδοχή της επιτυχίας βέβαια του Μίκη Θεοδωράκη, αν θυμηθείς το «Τα όνειρά μου». Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Το 1969, ταυτόχρονα με την αποστολή Apollo 11, κυκλοφορεί και το Space Oddity του μεγάλου David Bowie. Το 1985 πέθανε ο Heinrich Bell, γερμανός συγγραφέας που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1972 για την χαμένη τιμή της Καταρίνα Μπλουμ. Το 1989 έφυγε από τη ζωή ίσως ο πιο διάσημος διευθυντής ορχήστρας, ο Αυστριακός Herbert von Karajan, ελληνικής καταγωγής παρακαλώ. Ήταν το 2015, πρόσφατα δηλαδή, με 229 ναι από τα κόμματα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ, έναντι 64 όχι. Ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να μετρά σημαντικές απώλειες, αφού 32 βουλευτές του κόμματος είπαν όχι. Ήταν το 2016, 16 Ιουλίου, όπου ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, που επέστρεψε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορεί τον ημάμι Φετχουλάν Γκιουλέν που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του και με θανατική ποινή. Και ήταν πριν 10 χρόνια, 16 Ιουλίου του 2016, όταν τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk εισέρχεται στον ελληνικό ενέργειο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό επιβαίνουν 8 άτομα με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα, χωρίς διακριτικά. Πρόκειται για 2 ταγματάρκες, ένα λοχαγό, 4 στρατιώτες και ένα πολίτη. Οδηγούνται στην αστυνομική διεύθυνση όπου ζητούν πολιτικό άσυλο και μιλάμε για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας που στήριξαν το πραξικόπημα.

Λοιπόν, αυτά ήταν τα πιο σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα 16 Ιουλίου. Πάμε τώρα στην κεντρική μας επικαιρότητα, όπου γίνεται το «Έλα να δεις» στη Μέση Ανατολή. Μιλάμε τώρα για πολύ μεγάλη κλιμάκωση εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με βομβαρδισμούς, με επιβολή αποκλεισμού ασθενά του Ορμούζ στα ιρανικά λιμάνια από τις ΗΠΑ, εννοώ, με πλήγματα αμερικανικά κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Το Ιράν από την άλλη βομβαρδίζει αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή. Το περίφημο μνημόνιο κατανόησης έχει πάει περίπατο, αυτό το οποίο υπεγράφει τον περασμένο μήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την απελευθέρωση αμερικανίδας υπηκού από το Ιράν. Δεν μπορώ να καταλάβω από πού βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία. Το Ιράν άλλα λέει. Και η ανησυχία είναι πάρα πολύ μεγάλη σε διεθνές επίπεδο για το πού θα φτάσουμε. Και βέβαια οι τιμές των καυσίμων έχουν απογειωθεί και πάλι, έτσι.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε για πολλωστή φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το 2027, ότι θα εξαντληθεί η τετραετία, αν και πολλοί λένε ότι και επιμένουν ότι ενδέχεται να έχουμε πρόορες εκλογές το φθινόπωρο. Ο Πρωθυπουργός συνεχώς το διαψεύδει.

Μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και ο Παύλος Πολάκης και άλλοι κατηγορούν τον Αλέξη Τσίπρα για προμελετημένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος.

Και μιας και αναφέρθηκα για ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε επερώτηση στη Βουλή από την κυρία Βέτα Καλλιόπη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης τουρισμού βέβαια, για επανακαθορισμό Αιγιαλού στο βόρειο παραλιακό μέτωπο της πόλης της Ζακύνθου, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για τη δημόσια περιουσία, το ιδιοκτησιακό κατεστώς και τα σχέδια αξιοποίησης της περιοχής, εντός εισαγωγικών η λέξη αξιοποίηση, και θέτει ερωτήματα κυρία Βέτα, ποια πραγματικά και νομικά δεδομένα επέβαλαν τον επανακαθορισμό, ποιες ακριβώς μελέτες ανάπλασης συνδέονται με τα αιτήματα του Δήμου εδώ Ζακύνθου, γιατί μηδενίζεται η ζώνη παραλίας στην Πλάζε Ότ, αν έχουν υποβληθεί ή εκκρεμούν αιτήσεις αναγνώρισης εμπράγματων δικαιωμάτων στα νέα τμήματα Παλαιού Αιγιαλού, ποιος είναι ο νόμιμος κύριος της Πλάζε Ότ, ποιος τη διαχειρίζεται σήμερα και αν έχει ενημερωθεί και συνενέσει η ΕΤΑΔ ή άλλος αρμόδιος φορέας. Η ανάπλαση, αναφέρει η κυρία Βέτα, δεν μπορεί να λειτουργεί ως πρόσχημα για την αλλαγή οριογραμμών Αιγιαλού, Παλαιού και Νέου και τη δημιουργία τετελεσμένων σε βάρος της δημόσιας περιουσίας. Λοιπόν, στα τοπικά μας η μεν δημοτική αρχή κάνει λόγο για παρεμβάσεις σε αθλητικές υποδομές της Ζακύνθου, για εργασίες εξουραϊσμού, συντήρησης, αναβάθμισης σε μια σειρά μικρών γηπέδων. Από την άλλη όμως η παράταξη δύναμη Ελπίδας με δελτίο τύπου κάνει λόγο για καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά έργα που, για μεγάλα γήπεδα, δηλαδή και τα γήπεδα που φιλοξενούν επίσημους αγώνες, για καθυστερήσεις δηλαδή σε εργασίες και ολοκλήρωση εργασιών και αδειοδοτήσεις εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Να θυμίσω ότι έχει δοθεί παράταση για την δήλωση για τις φορολογικές δηλώσεις μέχρι και τις 24 Ιουλίου, δηλαδή για 8 ημέρες ακόμα. Θα τα δούμε και αυτά, όπως και το περίφημο νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων,

Γνωστόν έχει υπογραφεί σύμβαση με τον για εξωτερική βοήθεια, με τον ιδιώτη εν πάση περιπτώσει για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Έχουμε μιλήσει για το θέμα αυτό και με τον Δήμαρχο τον κύριο Στασενόπουλο και με τον επικεφαλής της Μείζωνος Αντιπολίτευσης τον κύριο Τσερουνάκη για τις αιτιάσεις που έχει αντιπολίτευση επί της σύμβασης. Την Κυριακή, την Κυριακή αυτή που μας έρχεται, ξεκινά ο ιδιώτης. Ξεκινά και από συγκεκριμένη δημοτική ενότητα. Έτσι, και πιο συγκεκριμένα από τη δημοτική ενότητα Λαγανά. Θα τα πούμε και αυτά στην πορεία.

Στο μεταξύ, σε κεντρικό επίπεδο έχουμε την ποινική δίωξη που ασκεί πλέον η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 22 προσώπων, εκ των οποίων και 4 εν ενεργεία βουλευτών, για απάτη, έτσι, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εν πάση περιπτώσει, για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο αρχείο τέθηκαν οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία βουλευτών και 2 πρώην βουλευτών λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων.

Και επειδή εδώ με ρωτάει ένας φίλος έτσι με συνέχεια, έτσι με επιμονή. Ναι, ήταν πολύ καλύτερη η Αργεντινή χθες στον ημιτελικό για το Μουντιάλ με την Αγγλία. Ήταν πολύ καλύτερη. Νίκησε 2-1 παρότι έβαλε τα δύο γκολ στο τέλος αφού προηγήθηκε η Αγγλία. Αλλά γενικά σε όλο το μάτς ήταν πολύ καλύτερη. Έχασε πολλές ευκαιρίες, είχε δοκάρια και θεωρώ ότι προκρίθηκε πραγματικά η καλύτερη ομάδα, αυτή που έπαιξε καλύτερα τουλάχιστον στο συγκεκριμένο μάτς, έτσι. Και τα ίδια είχα πει και για το μάτς Γαλλία-Ισπανία που είχε νικήσει η Ισπανία στον άλλον ημιτελικό με 2-0. Λοιπόν, ακούτε Στίγμα, τα δικά σας μηνύματα, τα γραπτά, ηχητικά, ερώτηση, παρατήρηση, σχόλιο, καταγγελία, οτιδήποτε θέλετε. Μπορείτε να τα στέλνετε είτε μέσω email, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω Viber, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr.

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-9499-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό JetWash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens JetWash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950-25-798.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Είμαστε 37 λεπτά μετά τις 10, ακούτε Στίγμα βέβαια, μαζί μέχρι τις 12. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο, σήμερα 5η 16 Ιουλίου. Η Δημοτική Αρχή ανακοίνωσε την έναρξη ενός προγράμματος παρεμβάσεων σε μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η αναβάθμιση των χώρων άθλησης και η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών με έμφαση στη νέα γενιά. Την ίδια μου στιγμή, η παράταξη Δύναμη Ελπίδας με δελτίο τύπου εκφράζει έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στα γήπεδα, στα δημοτικά γήπεδα που φιλοξενούν επίσημους αγώνες, διότι όπως αναφέρει ο χρόνος πιέζει ασφιχτικά για την ολοκλήρωση εργασιών και αδειοδοτήσεων βέβαια εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Μάλιστα ζητά το θέμα να συζητηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να δοθούν σαφείς απαντήσεις και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Για αυτά θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα του αθλητισμού της Ζακύνθου. Είναι βέβαια και Δημοτικός Σύμβουλος της Δύναμης Ελπίδας, με τον κύριο Διονύση Μουζάκη. Καλημέρα σας κύριε Μουζάκη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα
1: Γρηγόρη μου, καλημέρα σε έναν στους ακροατές και σε όλους τους Ζακυνθινούς.
0: Καλημέρα Διονύση, να τα λέμε στον ελληνικό γιατί γνωριζόμαστε, εντάξει.
1: Εντάξει,
0: υπάρχει λόγος τώρα, οι τυπικότητες. Λοιπόν, ποια είναι τα βασικά προβλήματα που έχετε διαπιστώσει και έτσι εκφράζεται έντονη ανησυχία για καθυστερήσεις?
1: Καταρχήν, Γρηγόρη, να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη ανακοίνωση που βγάνουμε. Ναι. Εδώ και τρεις εβδομάδες είχαμε κάνει μια συνάντηση με την Ζακύνθου και με τα σωματεία να μας αναλύσουν τα προβλήματα που υπάρχουν. Την κάναμε ύστερα από το τελεσίγραφο μέσα σε εισαγωγικά που έχει στείλει η Ζακύνθου στο Δήμο, ότι αν τα δημοτικά στάδια δεν είναι έτοιμα την αρχή της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, δεν θα προσέλθουν για να παίξουν.
0: Ναι.
1: Μετά από αυτή τη συνάντηση είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση για την κατάσταση που επικρατούν σε όλα, αλλά και ειδικά για τα γήπεδα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για ανώτερες κατηγορίες.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η δεύτερη ανακοίνωση που κάνουμε και είναι πιο, έτσι λίγο πιο, όχι πιο επιθετική, υπενθύμηση στη Δημοτική Αρχή ότι
0: υπάρχουν καθυστερήσεις.
1: Ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, ναι. Ότι εδώ δεν είμαστε να αντιπολιτευτούμε. Δεν είναι καταρχήν για μένα πεδίο αντιπολίτευσης, είναι πεδίο συνεργασίας και συνεννόησης και ομόνοιας, έτσι ώστε να δούμε τι μπορεί να γίνει, γιατί οι χρόνοι είναι αδίστακτοι, οι τελεσίδικες ημερομηνίες δεν μπορούν να πάνε να πάρουν παράταση.
0: Ναι.
1: Θα σας πω αυτό, κρατήστε το παράταση γιατί το λέω.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να πάρουν παράταση και πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.
0: Διονύση, για να καταλάβει και ο κόσμος που ακούει, γιατί μιλάμε για ομάδες, έκανες λόγο για ομάδες οι οποίες θα παίζουν σε ανώτερες κατηγορίες.
1: Μιλάω.
0: Ναι.
1: Εκτός
0: του ΑΠΣ Ζακύνθου και το Εθνικό Στάδιο, έτσι, όπου πρέπει εκεί να ολοκληρωθούν έργα και δεν είναι και λίγα. Ποια άλλα γήπεδα είναι
1: και γήπεδα? Είναι και το γήπεδο του Μαχαιράδου,
0: ναι,
1: που πρέπει να αγωνιστεί και ο αθλητικός ομίλος Λεβάντης στη Γάμα Εθνική,
0: ναι,
1: αλλά και η ομάδα των Πηγαδακίων.
0: Δόξα Πηγαδακίων.
1: Η ομάδα των Πηγαδακίων, ναι, που πρέπει να αγωνιστεί στη Β' Εθνική και χρειάζονται κάποια προαπαιτούμενα.
0: Μάλιστα. Ποια είναι αυτά, μπορείς να μας περιγράψεις?
1: Είναι άλλα για το ένα, είναι άλλο είναι για το δημοτικό στάδιο που είναι πολύ πιο και χρονοβόρα και κοστοβόρα και οι αντιδοτήσεις έχουν διάρκεια και παίρνουν, όπως ξέρετε, η γραφειοκρατία στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ,
0: ναι,
1: ψυχοφθόρα και πολύ
0: προβληματική
1: σε μεγάλη χρονική διάρκεια. Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω το γήπεδο του Μαχαιράδου δεν θα έχει πρόβλημα με αυτά ή με τα άλλα. Θα γίνουν οι παρεμβάσεις που πρέπει έτσι ώστε να παίξουν οι ομάδες και της Δόξα Πηγαδακίων αλλά και του αθλητικού Λεβάντε, του ομίλου Λεβάντε εκεί. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το δημοτικό στάδιο,
0: ναι,
1: το οποίο πρέπει να γίνουν. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί σας είπα, κρατήστε τη λέξη παράταση.
0: Ναι, ναι.
1: Καλός ή κακός, η ομάδα έχει ξαναπαίξει Β' Εθνική.
0: Ναι.
1: δύο φορές, το 12-13-13-14, μιλάμε για δύο χρονιές.
0: Δύο σεζόν, από το 12 έως το 14.
1: Και το 19. Και το 19.
0: Και το 19.
1: Καλώς ή κακώς τότε υπήρχαν εκείνες οι προϋποθέσεις και οι παρατάσεις που έδιναν παρατάσεις στις αδειοδοτήσεις των σταδίων.
0: Το στάδιο, ναι.
1: Και με τις προϋποθέσεις της εκάστοτε, της εκάστοτε χρονιάς, τα γήπεδα ήταν λειτουργικά για το συγκεκριμένο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Και τότε ήταν επαγγελματικό.
0: Ναι.
1: Καλώς ή κακώς. Αυτή τη στιγμή, όμως, χρειάζονται κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Δεν είναι κάτι το οποίο, γιατί ακούω πολλούς να λένε ότι οι προηγούμενοι και οι προηγούμενοι, όταν τα γήπεδα θα έπρεπε να ήταν έτοιμα στην ώρα τους και με τις προϋποθέσεις της τότε χρονιάς,
0: ναι,
1: της τότε αγωνιστικής περίοδου, ήταν έτοιμα. Ναι. Με τις προϋποθέσεις εκείνες, όποιες και αν ήταν.
0: Άρα λοιπόν έχουν γίνει πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι κάτι όμως το οποίο δεν είναι τωρινό. Αυτό έχει δοθεί ημερομηνία λήξης για τις αδειοδοτήσεις. Έχει βγει εδώ και δύο χρόνια.
0: Πότε λήγει η ημερομηνία για τις αδειοδοτήσεις?
1: Ουσιαστικά ήταν να λήξουν τον Αύγουστο.
0: Αυτό τώρα, σε ένα μήνα.
1: Τέλη Αυγούστου, ναι.
0: Ναι.
1: Οι αδειοδοτήσεις. Μετά πήραν παράταση προφανώς να έχουν πάρει μέχρι τέλος. Αλλά τώρα επιέζουν όλες οι ομάδες, επειδή πολλές βρίσκονται στα όρια του να μην παίξουν, όπως και η δική μας ομάδα βρίσκεται σε αυτό το όριο, να ξαναπάρουν πάλι κάποια παράταση χρονική διάρκεια, ας πούμε, να γίνει του χρόνου, ξέρω εγώ,
0: ναι,
1: οι αδειοδοτήσεις.
0: Ναι.
1: Πέρα από αυτό, υπάρχουν και κάποια προαπαιτούμενα. Τα οποία, καλώς ή κακώς, έτσι για να κάνουμε και λογοπαίγνιο, ότι ο Δήμαρχος έχει πει ότι δεν συμβιβάζεται με το λίγο.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτά τα μικρά που κάνει, καλώς τα κάνει, επιβάλλεται να τα κάνει, αλλά το στοίχημα είναι να κάνει, να είναι έτοιμο το δημοτικό στάδιο την περίοδο που θα ξεκινήσει, αν όχι, και αυτό λέει και η ομάδα, τον Αύγουστο που μπορεί να κληρωθεί κύπελο εδώ, τουλάχιστον την πρώτη αγωνιστική που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και είναι μαραθώνιο το Σεπτέμβριο,
0: ναι,
1: να είναι έτοιμο.
0: Ναι, γιατί...
1: Άκουσα για χρήματα, άκουσα για προϋπολογισμούς, άκουσα γιατί ο κύριος Γκλαβάς είπε ότι όταν τον ρώτησαν πόσο είναι το κόστος, λέει ότι έχει προϋπολογιστεί στον προϋπολογισμό. Λάθος ο κύριος Γκλαβάς να το λέει αυτό. Δεν θα έπρεπε να το λέει. Γι' αυτό γίνονται οι τροποποιήσεις του προϋπολογισμού. Δεν ξέρω τι έχουν πει στη διοίκηση του σωματείου. Γι' αυτό γίνονται οι τροποποιήσεις.
0: Ναι.
1: Ό,τι έκτακτο συμβαίνει και είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το προϋπολογίσεις, να το φέρεις έτσι ώστε να βάλεις στον προϋπολογισμό τα χρήματα εκείνα που θα απαιτηθούν. Έτσι ώστε εμείς δεν είμαστε εδώ και απευθύνουμε στο δήμαρχο,
0: ναι,
1: στο δήμαρχο, γιατί αυτός το έχει αναλάβει. Απευθύνουμε, δεν είμαστε εδώ για να του κάνουμε αντιπολίτευση, είμαστε εδώ για να βάλουμε πλάτη. Ό,τι προϋπολογισμό μας φέρει συγκεκριμένα για το δημοτικό στάδιο, θα είμαστε εδώ να το ψηφίσουμε. Ό,τι χρειαστεί.
0: Γνωρίζεις
1: δεν θα πούμε.
0: Ναι, ναι, γνωρίζεις πολύ καλά ότι έχει βγει ένα κονδύλι καταρχάς για την αποκατάσταση εκεί της Νότιας Κερκίδας που από το 18 είναι κλειστή.
1: Άκουμε για να πούμε για την Κερκίδα.
0: Ναι.
1: Η Κερκίδα από το 2024, όταν ήρθε η Ζάκηθος και ζήτησε το γήπεδο του Βανάτου στο Δημοτικό Συμβούλιο, τότε η τοποθέτησή μου ήταν για την Κερκίδα ότι, κύριε Δήμαρχε, ας μην είναι έτοιμο 24-25, ήτανε Μάρτι, ήταν η περίοδος του μετά η σεζόν 24-25, η αγωνιστική, να είναι έτοιμη η Κερκίδα 25-26, γιατί η ομάδα θα πηγαίνει για πρωτάθλημα τότε. Ακριβώς ό,τι έγινε.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχει περάσει και το 20, πέρασε το 25-26, τώρα βγήκε η χρηματοδότηση,
0: ναι,
1: 500.000. Να σας θυμίσω όμως, επειδή έχουμε εμείς στις 500, ο προϋπολογισμός της Κερκίδας δεν είναι 500.000. Ο προϋπολογισμός της Κερκίδας είναι 780.000.
0: Ναι.
1: Τα οποία 280.000 θα βάλει με ιδίους πόρους η ομάδα.
0: Ναι.
1: Η ομάδα, συγγνώμη, ο Δήμος.
0: Ο Δήμος, ναι.
1: Άρα η Κερκίδα, ξεχάστε τη, δεν θα είναι έτοιμη είτε σε δύο χρόνια. Αφήστε την Κερκίδα. Εδώ πάμε να νομιμοποιήσουμε την υφιστάμενη Κερκίδα.
0: Ναι.
1: Αυτοί που όταν πήγαν και πήραν δείγματα για την παλιά, θα μπορούσαν να είχαν πάρει και για την καινούρια, έτσι ώστε στις αδειοδοτήσεις που θα τρέχανε να ήταν έτοιμοι, να μην ξαναέρθουν πάλι να ξανακάνουν τη διαδικασία για να πάρουν πάλι δείγματα.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει δεν έγινε αυτό, δεν είναι κάτι τόσο μεντό, δεν έγινε. Δεν το σκεφτήκανε,
0: ποιες,
1: δεν το κάνανε.
0: Ποιες, όμως, ναι, ποιες άλλες παρεμβάσεις χρειάζεται να γίνουν στο γύρο στάδιο?
1: Χρειάζονται δύο ιατρία.
0: Ναι.
1: Χρειάζονται θεωρία για τους δημοσιογράφους,
0: ναι,
1: που θα έρθουν.
0: Ναι.
1: Χρειάζονται ειδική εξέδρα για τους φιλοξενούμενους.
0: Mm.
1: Χώρος για τους φιλοξενούμενους.
0: Ναι. Κύκλωμα τέτοιο με κάμερες και αυτά.
1: Ακριβώς, κύκλωμα για μετάδοσης και, ναι, για ήχου, για μεταδόσεις σε πανελλήνια εμβέλεια.
0: Ναι. Και άλλα.
1: Τουαλέτες.
0: Εντάξει, αυτά τα διαθέτει. Απλά ναι.
1: Δεν διαθέτει, δεν κάνουν αυτές οι τουαλέτες.
0: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω.
1: Θα πρέπει, κοιτάξτε, δεν λέω τι χρειάζεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς όμως δεν πρέπει να υπάρχει απογοήτευση στο Δήμο. Ό,τι κονδύλι χρειάζεται, να τα πάρει από τους ΚΑΠ, ό,τι έχει μείνει. Να κάνει τροποποίηση προϋπολογισμού και να βάλει χρήματα που θα χρειαστούν. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι τα χρήματα που είναι αυτή τη στιγμή στον προϋπολογισμό. Δεν είναι αυτή η κουβέντα να λέγεται. Ό,τι χρειαστεί πρέπει,
0: ναι,
1: να πάει.
0: Διονύση...
1: Και δεν μιλάμε για μια πολιτιστική εκδήλωση ενός, ναι, βραδιού που χαλιούνται και καλώς γίνεται. Γιατί ο πολιτισμός, έχουμε πει και ο αθλητισμός, είναι εξωστρέφεια του νησιού μας.
0: Ναι.
1: Και αν για μία βραδιά πολιτιστικοί χαλαστούν 25 και 30 χιλιάδες, που έχει γίνει και 40 χιλιάδες, όπως πολύ καλά ξέρετε έχουν γίνει, εδώ μιλάμε να χαλαστούν κάποια χρήματα για ένα στάδιο, το οποίο θα παίζει μία χρονιά ολόκληρη μία ομάδα. Και θα έρχονται ομάδες από όλη την Ελλάδα.
0: Μεγάλες.
1: Γιατί όπως ξέρετε, η Β' Εθνική είναι ένας όμιλος.
0: Ναι, ναι, μεγάλες ομάδες.
1: Άρα δεν
0: ιστορία.
1: Είναι για μία εκδήλωση, θα είναι για 17 ή 18 εκδηλώσεις, όσα είναι τα, ναι, εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας.
0: Όλες αυτές οι εργασίες που προανέφερες, που πρέπει να γίνουν για να έχει το στάδιο τις προϋποθέσεις για να μπορεί να φιλοξενεί αγώνες Β' Εθνικής, έτσι, ή Super League 2 τέλος πάντων, όπως το λέμε σήμερα. Υπάρχει, έχεις μια εικόνα το κόστος που απαιτείται, τα χρήματα που απαιτούνται για να δαπανηθούν, για να πούμε ότι το στάδιο είναι εντάξει και πληρεί τις προδιαγραφές?
1: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή σ' ακούγονται πολλά και λέγονται, δεν λέγεται από κανέναν τίποτα. Από κανέναν δεν έχει πει ακριβώς κόστος. Άλλος λέει ότι ό,τι υπάρχει στον προϋπολογισμό, πόσα είναι στον προϋπολογισμό δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Μου είπε κατηδίαν και ο δήμαρχος εμένα ένα ποσό,
0: ναι,
1: ότι μπορεί να χαλαστεί,
0: ναι,
1: και του είπα στη Δευτέρα τη Δημοτική Επιτροπή που κάναμε αποδοχή της χρηματοδότησης για το κλειστό,
0: ναι,
1: συζητήσαμε και για αυτό το θέμα.
0: Mm.
1: Μου είπε ένα ποσό ο δήμαρχος.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ ότι δεν θα φτάσει εκεί. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι και 150-200 χιλιάδες.
0: Μάλιστα.
1: Το κόστος. Όμως πρέπει να χαλαστούν.
0: Ναι, και πρέπει να γίνουν σύντομα, αυτό λες.
1: Πρέπει να γίνουν και να μην απογοητεύεται ότι μπορεί να καθυστερήσουν.
0: Ναι,
1: πρέπει να ξεκινήσουν χθες, όχι χθες προχθές. Έπρεπε ήδη να έχουν ξεκινήσει. Εμείς, προσέξτε να δείτε, η ομάδα αυτή τη στιγμή είχε μία προσωπική επαφή με τον δήμαρχο. Εμείς μέχρι τώρα δεν είχαμε μιλήσει, δεν είχαμε πέμπει, γιατί από τη στιγμή που η ομάδα καθόριζε τα του οίκου της απευθείας με τη Δημοτική Αρχή, εμείς ποτέ δεν θέλαμε να παρέμβουμε και να κάνουμε αντιπολίτευση,
0: ναι, ναι,
1: ή να κάνουμε τους κοκόρους. Γι' αυτό και πάντα κρατάγαμε στο συγκεκριμένο θέση μια διακριτική στάση.
0: Ναι, ναι.
1: Ποτέ δεν βγήκαμε, το ξέρεις πολύ καλά εσύ, δεν μας είχατε ακούσει ποτέ. Αν βγαίνουμε τώρα τελευταία.
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα εγώ έλεγα ότι πιστεύω ότι θα είναι έτοιμο το γήπεδο. Γιατί και η αρμόδια αρχή, πιστεύω, του πρωταθλήματος Super League 2 θα δείξει μία ανοχή για κάποια πράγματα, όπως ήδη έχει γίνει.
0: Mm.
1: Αλλά και οι υπογραφές που πρέπει να μπουν, είτε για τη στατικότητα της κερκίδας ή για κάποιες άλλες προδιαγραφές, θα μπουν οι υπογραφές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι όλη η ουσία.
0: Άρα λοιπόν, καταλήγουμε στο εξής.
1: Βέβαια, αυτή τη στιγμή, συγγνώμη,
0: ναι, ναι,
1: ακούω και τα μέλη της διοίκησης ότι έχουν αρχίσει και αυτοί και ανησυχούν παρόλες τις προσωπικές επαφές που έχουν κάνει με το Δήμο. Γιατί ναι, δεν μπορεί να τους καθεδικάζει, δεν βλέπουν όμως να γίνονται τα έργα στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει, γιατί πέρα των αδειοδοτήσεων, δεν πρέπει να βγουν οι αδειοδοτήσεις για να γίνουν τα έργα. Έπρεπε ταυτόχρονα να γίνονται και οι εργασίες στο δημοτικό στάδιο.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, καταλήγοντας, λέμε το εξής, ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι εργασίες για να πληρούνται οι προϋποθέσεις για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Πρέπει παράλληλα να τρέξουν οι διαδικασίες για την αδειοδότηση. Ασχέτως
1: ναι, εάν... ξέχασα ότι είναι η αδειοδότηση και της κερκίδας της υφιστάμενης ναι, που ναι, ναι. υφιστάται τώρα.
0: Ασχέτως εάν δοθεί τελικά παράταση ή όχι, ασχέτως από την αρμόδια, από την, τέλος πάντων, από την διοίκηση εκεί του πρωταθλήματος.
1: Από την ΕΠΟ, ναι.
0: Ναι, και... από την ΕΠΟ, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Εμείς πρέπει να ετοιμαστούμε να είμαστε OK, διότι ενδέχεται, υπάρχει ο κίνδυνος, το απευχόμαστε όλοι, έτσι. Να πούνε από την διοργανώτη αρχή, το γήπεδο δεν πληρεί τις προδιαγραφές, δεν μπορείτε να το χρησιμοποιείτε ως έδρα. Παίξτε οπουδήποτε αλλού. Λέω εγώ τώρα.
1: Αυτό είναι ένα δεδομένο που απευχόμαστε να γίνει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Εμείς αλλά... το ξαναλέμε πάλι, δεν το κάνουμε για αντιπολιτευτικό
0: ναι,
1: λόγο
0: και βγαίνουμε.
1: Αυτή τη στιγμή βγαίνουμε, είμαστε δίπλα στη Δημοτική Αρχή, mm-hmm. να μας φέρει όποια τροποποίηση προϋπολογισμού.
0: Ναι, ναι.
1: Να την ψηφίσουμε όλοι μαζί για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Για να γίνουν...
1: Από ό,τι έχω μάθει, έχει γίνει κάποια υποτυπώδες μελέτη, γιατί. Η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει και καιρός τώρα. Έχουν περάσει 3 μήνες από τον καιρό που ανέβηκε η ομάδα και θα έπρεπε να έχουν γίνει κάποιες προεργασίες.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ θα πω ότι αυτή η περίοδος ήταν η περίοδος που δεν φαίνεται η γραφειοκρατική περίοδος των αδειών και της μελέτης.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μια εικονική απεικόνηση στο πώς θα γίνουν όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτό και... όμως ναι. είμαστε εδώ για να πάμε όλοι μαζί δίπλα στη Δημοτική Αρχή να γίνει ο προϋπολογισμός, να μπουν τα λεφτά και να. Δοθούν τα χρήματα που πρέπει να δοθούν για να είναι έτοιμο το γήπεδο.
0: Και κλείνοντας, Διονύση, γι' αυτό το λόγο ζητάτε και το θέμα να συζητηθεί στο επόμενο δημοτικό
1: έχουμε
0: σου.
1: Κάνει και έγγραφο εμείς
0: ναι.
1: πρωτοκολλημένο και προς τις τεχνικές υπηρεσίες
0: ναι.
1: με κοινοποίηση το Δήμο, Δημοτικό Συμβούλιο και Δημοτική Επιτροπή
0: mm-hmm.
1: να μας πούν πού βρίσκονται. Γιατί πρέπει να ξέρει και η διοίκηση όντως ότι κοιτάξτε να δείτε το Σεπτέμβρη δεν θα είναι έτοιμο, θα είναι τον Οκτώβρη.
0: Ναι, ναι, η διοίκηση της ομάδας εννοείς για να καταλάβει
1: ακριβώς. Ο κόσμος. Δεν μπορούν να είναι αυτή τη στιγμή, όχι μόνο η διοίκηση και ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή παίρνουν διαρκεία. Σου λέει θα πάρω διαρκεία. Πότε θα είναι έτοιμο, το Δεκέμβρη, το Γενάρη, το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη. Γιατί βγαίνει ο δήμαρχος, λέει θα είναι έτοιμο. Βγαίνει ο ένας δημοτικός σύμβουλος, λέει όποτε φτιαχτεί. Δεν ξέρουμε. Και ο άλλος μετά σου λέει ξέρεις κάτι. Άστο. Και η ομάδα χάνει έσοδα.
0: Ναι,
1: από
0: ναι,
1: αυτό.
0: Το κατάλαβα. Το
1: εμείς,
0: κατάλαβα.
1: Προσέξτε, δεν το κάνουμε αντιπολιτευτικά και το λέω.
0: Ναι, το είπε.
1: Το κάνουμε.
0: Θέλω
1: να το τονίσω γιατί βλέπεις ότι δεν αναθεματίζω τη δημοσιογραφία. Εμείς είμαστε δίπλα. Να γίνουν τα πράγματα που πρέπει και να τελειώσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα παρακολουθούμε το θέμα και θα δούμε. Ελπίζω να έχουμε εξελίξει. Διονύση, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, Γρηγόρη, και εγώ.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τις αιτιάσεις από την παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τις καθυστερήσεις. Ο κύριος Μουζάκης εστίασε στα του Εθνικού Σταδίου, έτσι, εκεί όπου θα φιλοξενήσει αγώνες Β' Εθνικής, έτσι, Β' Εθνικής, το ξαναλέμε, ο Απ Ζάκυνθος.

0: τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο.

0: Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
1: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
3: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελο.
4: Σε οθόνη μυστική.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
7: Stigma Radio.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-9499-400. και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: 10 λεπτά μετά τις 11 είμαστε εδώ στον Στίγμα και μέχρι τις 12 μαζί και σήμερα που είναι 5η 16 Ιουλίου. Για να πάμε τώρα στο επόμενο μας θέμα. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται το νέο ψηφιακό μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων. Θα έλεγα ένα από τα σημαντικότερα έργα της ΑΔΕ για την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας. Ο στόχος είναι να συγκεντρώσει σε μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα όλα τα στοιχεία που αφορούν κάθε ακίνητο, δημιουργώντας έναν πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε δηλαδή ακίνητο, για κάθε ιδιοκτησία. Υπάρχουν όμως ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, ποιοι φορείς εμπλέκονται, τη διασύνδεσή του με το κτηματολόγιο, τι επιπτώσεις θα έχει για πολίτες, αγρότες, φορολογούμενους κτλ. Κτλ. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά με τον πρόεδρο του Συλλόγου Φοροτεχνικών Ακίνητων, τον κύριο Νίκο Τσουκαλά, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά.
1: Καλή σας μέρα, σας και τους ακροατές.
0: Τι ακριβώς είναι αυτό το νέο μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων?
1: Έχει ξεκινήσει από το 2024. Είχε μπει στο νομοσχέδιο τότε της φορολογίας, στο 15β της φορολογία ακινήτων, και έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Και στο άρθρο 108, στο τελευταίο νομοσχέδιο την προπερασμένη εβδομάδα, ναι, πλέον εμφανίζει διάταξη για τη δημιουργία ενός νέου ψηφιακού εργαλείου, όπως το είχαμε περιγράψει, το είχαμε ξαναπεί πάλι από την εκπομπή σας, ναι, όπου αυτή τη στιγμή θέλει να φτιάξει ένα νέο εργαλείο, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, όπου πλέον θα αντλεί όλα τα στοιχεία και θα ενημερώνει στο μητρό του κάθε φορολογουμένου. Θα ανοίγει εκεί πέρα φάκελος folders για κάθε για κάθε ακίνητο που έχει ο καθένας, και ανάλογα και θα έχει και και τη χρήση του κάθε ακινήτου.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή το Υπουργείο, και από ό,τι φαίνεται και στην εισηγητική έκθεση, γιατί η εισηγητική έκθεση πάντα λέει την αλήθεια, εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι θα γίνει άρτηση στοιχείων κατά σύν από το περιουσιολόγιο. Από το περιουσιολόγιο αυτή τη στιγμή να το δημιουργήσει και να πάει πρώτα στο κτηματολόγιο. Ναι. Κτηματολόγιο που στις περισσότερες περιοχές δεν έχει γίνει. Το δεύτερο, ναι, είναι θα αντληθούν στοιχεία από το Ε9.
0: Ναι.
1: Τρίτο, θα αντληθούν στοιχεία από το property που χρησιμοποιούν οι συμβολιογράφοι κατά τη δημιουργία των συμβολέων.
0: Ναι.
1: Και σε κάθε δημόσια αρχή, σε κάθε πλατφόρμα, γιατί ζούμε στην εποχή των data, δηλαδή των δεδομένων, τα οποία είναι κάπου καταγεγραμμένα, απλώς αυτό το νέο εργαλείο τα αντλεί και εκεί τίθεται σωρία αισθητημάτων. Τις δύο συναντήσεις που έχουμε κάνει με τον διοικητή της ΑΟΔΕ, τίθεται το ζήτημα ποιος θα αναλάβει, ποια επαγγελματική ομάδα θα έχει την ευθύνη σύνταξη αυτής της πλατφόρμας, ποιος θα καταχωρήσει τα ακίνητα, πώς θα καταχωρηθούν τα ακίνητα και πώς θα γίνει η τεκμηρίωση του κάθε ακινήτου. Γιατί αν πάμε στην λογική του Ε9, όπου κατά δήλωση ο φορολογούμενος έλεγε και η Μητρόπολη και η Ακρόπολη είναι δικιά μου, πάλι δεν κάνουμε τίποτα.
0: Ναι, και πώς θα φαίνεται και η χρήση των ακινήτων.
1: Τώρα, η χρήση των ακινήτων. Μισθωτήρια συμβόλαια.
0: Ναι, θέλω να πω, παράδειγμα θέτω τώρα έτσι. Κάποιος έχει ένα ακίνητο και το δηλώνει ότι τέλος πάντων είναι άδειο, είναι κενό. Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: το χρησιμοποιεί. Ναι, ξέρετε τώρα.
1: Ναι, χρησιμοποιεί. Πάμε τώρα αυτό, να σας πω τώρα το θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει και σε παραδείγματα και το έχει γράψει και η Πουμιδέ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εγώ δηλώνω ότι το ακίνητό μου στη Φωσκόλου 50 είναι το έχω κενό, ενώ κατ' ουσία το έχω ενοικιασμένο.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν παλαιότερα τι έκαναν, παλαιότερα οι εφοριακοί που ήθελαν να κάνουν τα λαγωνικά ζήταγαν τον τελευταίο λογαριασμό της ΔΕΗ. Τώρα δεν χρειάζεται κάτι γιατί όλα είναι σε κοινή θέα και είναι όλα στη βάση δεδομένων, άρα από μόνη της η πλατφόρμα με τη διαδικασία με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και πλέον με τους προγραμματισμένους αλγορίθμους θα πηγαίνει και θα εξετάζει αν αυτό το ακίνητο το οποίο δηλώνεται κενό έχει ρεύμα στην τρέχουσα περίοδο, έχει νερό στη συγκεκριμένη στην επίμαχη περίοδο. Άρα λοιπόν από μόνο του θα βγαίνει αν το ακίνητο αυτό χρησιμοποιείται ή όχι.
0: Ναι, εντάξει, αλλά μπορεί ο ιδιοκτήτης να πει ότι εντάξει, έχω νερό και ρεύμα, γιατί
1: το καταγράφει ρεύμα αυτό.
0: Το επισκέπτεται η κόρη μου, ο γιος μου, κάθονται εκεί.
1: Άρα δεν κάθεται. Δευτερεύουσα κατοικία, άρα αποσύρθηκε στον τεκμαρτόπο για ρημό. Γι' αυτό σας λέω,
0: συμφωνώ.
1: Ανοίγει μια μεγάλη, ένα φαύλο κύκλο. Το ζητούμενο δεν είναι εκεί. Το ζητούμενο είναι αλλού σε βασικά θέματα. Αυτό λοιπόν είναι αυτό το οποίο έχουν δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι θα αποτελέσει τη βάση δεδομένων κατά την οποία θα δείσουν στοιχεία για τις επιδοτήσεις. Άρα λοιπόν η χρήση των οικαιών. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Αυτή τη στιγμή είναι αποδεδειγμένα και μάλιστα περίτρανα, αφού κάναμε εμείς τότε το μεγάλο χαμό τον Απρίλιο που έγινε η συζήτηση, έρχονται τώρα με νομοσχέδιο και λέει, ξέρετε κάτι, δεν κινδυνεύουν οι περιουσίες. Δηλαδή τι γίνεται. Από το 1922 που έγινε ανταλλαγή πληθυσμών και εγχωρήθηκαν τους ανθρώπους που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, τους Έλληνες που ήρθαν στη Μικρά Ασία, εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία και στις λοιπές περιοχές, αυτές οι γης που τους αποδόθηκαν, που βάσει τις διεθνείς συνθήκων ουδέποτε έγιναν κτήτορες αυτής της γης.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή στα κτηματολόγια, το κτηματολόγιο φαίνεται ότι είναι περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Και ας είμαστε καλά εκεί την περίοδο των μεγάλων αναταράξεων της ελληνικής οικονομίας και των πτωχευτικών διαδικασιών και των έντιμων διαπραγματεύσεων, ό,τι ανήκει στο δημόσιο έχει δοθεί 100 χρόνια στο ΤΑΙΠΕΔ.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα το ΤΑΙΠΕΔ είναι προσδοκευμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος έναντι του δυσβάστακτου χρέους που έχει δημιουργήσει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν το ζήτημα αυτή τη στιγμή που τέθηκε και τέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτές οι χείες εδώ πέρα, ενώ τις καλλιεργούν αυτοί οι άνθρωποι, σε ποιον ανήκουν τελικά.
0: Καλά, τέτοιες...
1: Το νομοσχέδιο, ναι. Σε ανακοίνωση έβγαλε προφέτη, θα το φέρει πάνω σε εσπερμάνες βολευτές νομοσχέδιο τώρα τέλος του Ιουλίου.
0: Ναι, τέτοιες περιπτώσεις δεν έχουμε. Δεν έχουμε στη Ζάκυνθο τέτοιες περιπτώσεις, έτσι δεν είναι.
1: Πρέπει να έχουμε από τα... Δεν έχουν καταφέρει, έχουν καθεί συμβόλαια. Πρέπει να είναι κάποια και εδώ στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η Ζάκυνθο δεν αποτελεί πυλώνα στο σχεδιασμό.
0: Ναι.
1: Πάντα είναι εξαίρεση και ξεχασμένο. Εμείς λέμε το τι γίνεται και πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα. Εδώ σαφώς τι έχουμε. Είναι μοναστηριακές περιουσίες, είναι διεκδικούμενες περιοχές όπως είναι εκεί πέρα με η περιοχή με τον Ερμήρη, ανακατεμένη η εκκλησία, ανακατεμένα τα σκύπτρα και τα φέουδα. Έχουμε και εδώ πληθώρα θεμάτων.
0: Άρα και εδώ θα ξεκαθαρίσουν.
1: Και ένα άλλο παράδειγμα, χάρη που είναι ξεχασμένο. Όπως κατεβαίνουμε την υφαντουργία στην αριστερή μεριά, αυτά τα οποία τα προκάτουν από την εποχή του σεισμού, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν σαφή ιδιοκτησιακό καθεστώς,
0: ναι.
1: δεν έχουν.
0: Άρα όλα αυτά προβλέπετε να ξεκαθαρίσουν.
1: Αυτά, βέβαια, είμαστε το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας, έχει καταδικάσει όλο αυτό το και πρέπει να υπάρχουν σοφές αποφάσεις για να δημιουργηθεί. Και αυτό λέμε.
0: Κατά συνέπεια,
1: πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια σοφή βάση,
0: ναι,
1: δεδομένων.
0: Κατά συνέπεια,
1: να πω το εξής. Και γι' αυτό λέμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί το παρόν πολιτικό προσωπικό να αντιληφθεί το πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη. Ο ΕΝΠΙΑ, κάποιοι πανηγυρίζουν ότι δεν πληρώνουν γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο και οι περισσότεροι, και ειδικά εδώ στο Ζάκυνθο, θα έχουν όλα στο ΕΝΠΙΑ στον πίνακα Β'. Δηλαδή είναι αγροτεμάχια. Ενώ είναι εντός οικισμού και οι αξίες είναι 20.000 από εκείνες οι οποίες φαίνονται του 1 ευρώ.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, αυτά λοιπόν τώρα θα δημιουργηθεί μια τέτοια πίεση, γιατί όλα θα μπουν στον ήλιο και το καθένα θα πάει στη θέση του. Γι' αυτό και γράφω πάλι σε έναν άνθρωπο που θα δημοσιευτεί τώρα την άλλη εβδομάδα, ότι πρέπει να είναι σαφέστατο ποιος θα έχει την ευθύνη τεκμηρίωσης της καταχώρησης του κάθε ακινήτου στη νέα πλατφόρμα.
0: Κατά συνέπεια,
1: κατά
0: συνέπεια, κύριε Τσουκαλά, τα βασικά ωφέλη της δημιουργίας αυτής της ψηφιακής πλατφόρμας
1: είναι για την ίσπραξη των εσόδων.
0: Ναι, είναι μόνο για το κράτος λοιπόν.
1: Μα το λέει πανηγυρικά η εισηγητική έκθεση του νόμου.
0: Άρα λοιπόν τι πρέπει να...
1: Επίσπευση και αύξηση των εσόδων του ελληνικού δημοσίου.
0: Ωραία. Τι πρέπει λοιπόν να προσέξει ο δημότης, ο ιδιοκτήτης, ο αγρότης.
1: Ακόμα δεν έχουμε δει, εδώ θα ανοίξει ένας μεγάλος χορός και αλίμονο αν συνεχίσει το ίδιο πολιτικό προσωπικό και δει εδώ, γιατί δεν υπάρχουν ψυχολογικά αυτή τη στιγμή δυνατότητες κάποιοι να ασχοληθούν παραπάνω όπως ασχοληθήκαμε με κάποιες άλλες εποχές. Πρέπει αυτή τη στιγμή οι αξίες οι οποίες βαραίνουν τα ακίνητα της Ακίνθου να εξορθολογιστούν.
0: Μάλιστα.
1: Να γίνει ο απόλυτος εξορθολογισμός. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί ακίνητο που είναι αδειοδοτημένο με 40 τετραγωνικά να είναι σήμερα 200. Και να πληρώνει ο ιδιοκτήτης του ή να το εκμεταλλεύεται στην βλακιχρόνια μίσθωση για 40 τετραγωνικά, ενώ εισπράττει για 200.
0: Συνεπώς ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου, μιλάμε για τη Ζάκυνθο τώρα, τι πρέπει να κάνει και τι πρέπει να προσέξει.
1: Αυτή τη στιγμή αναμένουμε σε πρώτη φάση να ολοκληρωθεί εγκύκλειος, να δημοσιευτεί εγκύκλειος, να δούμε από πού θα αντλήσουμε στοιχεία. Το κτηματολόγιο της Ζάκυνθο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ το, οι ψήνοντες σφυρίζουν αδιάφορα. Όμως οι εξελίξεις τρέχουν. Οι υποχρεώσεις της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι συγκεκριμένες και υπερδεσμευμένες. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ο πολίτης πρέπει να ξέρει ότι όλη του υπηρεσία θα καταγραφεί. Και με δεδομένο πλέον ότι και με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης θα γίνεται με τη σάρωση, θα ξέρει επακριβώς το κάθε κίνητο που βρίσκεται και γιατί.
0: Μάλιστα.
1: Το τρίτο κομμάτι είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ένφια, το οποίο θα επιβαρυνθεί από την ώρα που θα αρχίσει να φτιάχνεται το μεγαλύτερο μέρος, ειδικά στα χωριά της Ζακύνθου, και ξέρετε, εδώ η διάκοση δεν θα γίνει με το στιθοσκόπιο, η διάκοση την κάνει το AI, που είναι απόλυτο.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν θα δούμε τεράστιες διαφορές και πλέον ο φόρος, ειδικά στον ένφια, θα φτάσει στα ύψη. Άρα λοιπόν πρέπει αυτή τη στιγμή να γίνει σοβαρή κουβέντα, να προσδιορίσουμε ποιες είναι αυτές οι αξίες. Και αν είναι πραγματικές οι αξίες και αν ανταποκρίνονται. Για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε, δηλαδή βλέπετε τώρα, υποθέσεις ότι έχουν ασχοληθεί πολύ με το θέμα των αντικειμενικών αξιών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακίνητα τα οποία είναι των 40 τετραγωνικών και των 50 στρωμάτων και των 50 στρωμάτων, τα οποία οι ιδιοκτήτες τους θα έχουν, δεν μπορούν, γιατί είναι αυτό ελαιοστάσια. Είναι τις παλιές εποχές, τις μεγάλες, ξέρεις, άλλοτε ποτέ σοσιαλδημοκρατία με τους νομάρχες της περιόδους εκείνης,
0: ναι,
1: και τους,
0: ναι,
1: άλλους,
0: ναι,
1: νομάρχες των περιοχών, που έχουν αυξήσει τα οικιστικά όρια και πλέον η Ζάκυνθο στο 70% είναι εντός οικισμού. Άρα λοιπόν αυτά τα 40 τετραγωνικά πάνε μέσα στον ΕΔΜΟΥ, εντός οικισμού, και πάνε με 40.000 ως θέμα που ξέρω τώρα μια περιοχή που είναι, που έχει στο μυαλό. Αυτόματα τα 40 είναι 4.16.1.600. Για κάτσε να βγάλει με ένα 1,5 συσπηρωματικό τον ένφια.
0: Καταλαβαίνω.
1: Άρα λοιπόν έχουμε τεράστια, και είναι τεράστια τα θέματα που θα ανακύπτουν. Και εδώ δεν υπάρχει λογική στιθοσκοπίου και θα κάνουμε, ξέρεις, διάγνωση αλλά νοσοκομείου Ζακύνθου. Εδώ πρέπει να γίνουν, πρέπει να πει τα πράγματα υπό το τίποτα μήλος. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πουλά,
0: ναι,
1: ακίνητο εντός οικισμού για να βγάλει άδεια στο στρέμα, αλλά και να ζητάς 200 χιλιάρικα το στρέμα π.χ. και στο να είναι δηλωμένο και να κάνεις μετατροπή τα τελευταία 5 χρόνια και να πληρώσεις τον ένφια της περιόδου. Είναι και το άλλο που είναι άνθρωποι που είναι καλλιεργητές, καλλιεργούν γιατί έφυγε η περιουσία τους, να βρεθεί εντός οικισμού, γιατί ο νομάρχης Χ ή Ψ είχε τραβήξει μια γραμμή για να ικανοποιήσει το ψυχή ψηφοφόρου της περιόδου και άνοιξε τον οικισμό και τον πήγε μέχρι εκεί που τον πήγε.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν εδώ, και πρέπει να γίνει τεράστια συζήτηση, εμείς έχουμε θέσει το θέμα στις συναντήσεις, αλλά οι συναντήσεις γίνονται για όλη την Ελλάδα. Έχουμε θέσει το θέμα της χρήσης γης. Δεν είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να υπάρχει χρήση. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα ένα κίνητο το οποίο είναι ελαιοστάσιο να το υπολογίζεις με την αξία του οικοπαίδου αστικής μορφής, όπου εκεί πέρα μπορεί να ανεγερθεί μια πολυκατοικία.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Είναι μια χωρία θεμάτων,
0: ναι,
1: με,
0: ναι,
1: επιστημονικό ενδιαφέρον, και θα χυθεί πολύ μελάνη, αλλά πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα πολυεπίπεδη, όλο.
0: Τώρα έχει δοθεί παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις, νομίζω μέχρι 24 Ιουλίου.
1: Έχουμε ζητήσαμε τις 15 μέρες για αυτή την κόλλα και τις τελευταίες μέρες το σύστημα. Πήγαινε, είχε μια καλή ροή, δηλαδή να σκεφτείτε ότι κωδικοί όπως το 15α, το 15β που είναι οι επιστημονικές δαπάνες για τις εταιρείες που έχουν επιστημονικές δαπάνες, άνοιξε χθες.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν έχει δώσει μία εβδομάδα ακόμα παράταση και λύγει την άλλη Τετάρτη το μεσημέρι.
0: 24.
1: Ούτως ή άλλως δεν επιβαρύνει προϋπολογισμό, δεν επιβαρύνει κανέναν, γιατί ούτως ή άλλως πρώτη δόση της φορολογίας εισοδήματος θα δοθεί τέλος Ιουλίου.
0: Τέλος Ιουλίου.
1: Ναι. Άρα λοιπόν ήταν ανούσια και ανέξοδο. Το είπαμε και έδωσε ο κύριος διοικητής για μια εβδομάδα. Είναι επαρκή.
0: Α, επαρκή ο χρόνος. Επαρκή.
1: Ναι, είναι επαρκή ο χρόνος. Γιατί αυτή τη στιγμή τρέχουμε πανικόβιδη να τελειώσουμε τις φορολογικές δηλώσεις. Γιατί έχουμε την πίεση αυτή τη στιγμή των ελεγκτικών οργάνων που είναι κολλήγα στο νησί, πολυεπίπεδος ο έλεγχος. Για να ξεκινήσουμε να δούμε πού βρισκόμαστε από τους ελέγχους, τι φιλελέγχους είναι στην αγορά και μετά να καταπιεστούμε με το ΜΙΔΑ, να δούμε τι λένε οι εγκύκλοι, να γίνουν ενημερωτικά σεμινάρια. Βέβαια, μάλιστα. Γιατί εδώ είναι μεγάλο το έργο.
0: Ναι.
1: Ίσως ένα από τα είναι ισάξιο και ισόβαθμο με το ΜΑΙΔΑΤΑ. Άρα, ό,τι έγινε για την καταγραφή της φορολογητέας ύλη στο ΜΑΙΔΑΤΑ που διαβάζονται όλα τα έσοδα των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή, θα είναι ακριβώς το ίδιο και ο ΜΙΔΑΣ, όπου θα καταχωρούνται όλα τα παρουσιακά στοιχεία του καθενός, γιατί από εκεί η σύνδεσή του και η επεξεργασία θα μπορεί να βγάζει την εικόνα και αν είναι δικαιούχος ο πολίτης, όλοι ένας πολίτης, για τα επιδόματα που δίνει η πολιτεία, για τις βοήθειες που δίνει η πολιτεία και όλα αυτά. Άρα λοιπόν είναι ένα εργαλείο το οποίο αλλήμονο αν το πάρουμε ότι είναι κάτι πολύ απλό.
0: Δεν είναι καθόλου απλό, κατάλαβα.
1: Όχι, είναι ίσως το μεγαλύτερο και μάλιστα έχουν δεσμευτεί ότι το αξιόπιστο εργαλείο το οποίο θα επαληθεύσει τις επιδοτήσεις και τις ιδιοκτησίες των καλλιεργήσιμων γεών στην Ελλάδα θα βγει μέσα από το ΜΙΔΑ.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό έχει μπει, βάζουμε τη θέση τη λέξη κρίση. Να δούμε εκεί πώς θα μπει η κρίση. Και γι' αυτό και γράφουμε και λέμε συνέχεια, ούτως ή άλλως έχουμε την άλλη μέσα στο πορτού της 15 του Αυγούστου, θα γίνει μέσα στο κατά καλό καιρό πάλι μια συνάντηση για αυτό το θέμα, για να δούμε πώς θα γίνει η καταγραφή και ποιος θα έχει την ευθύνη σύνταξης.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Δεν μπορεί να δώσει το δικαίωμα και στην κυρία Μαρία που έχει το μπακάλικο στη γωνία να συμπληρώσει το περιουσιολόγιο του ΜΙΔΑ στην πλατφόρμα ΜΙΔΑ, γιατί εκεί λοιπόν θα είμαστε πάλι στην ίδια διαδικασία με το ψ9. Κατά δήλωση φορολογουμένου και όλοι καθ' την καθαρή, όλοι μας ήταν απ' έξω. Άρα λοιπόν είναι μια σωρία θεμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία αυτά τα θέματα, γιατί γίνεται μετά, δεν μπορεί γιατί για να ακούσουν και οι ακροατές, την ώρα που θα συμπληρωθεί, γιατί θα είναι ψηφιακό εργαλείο. Θα έχει μέσα το συγκριτικό πίνακα. Δηλαδή ούτως ή άλλως δουλεύουν σε συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού, συγκεκριμένη αλγόριθμο, γιατί είναι Python και πολλαπλές βιβλιοθήκες, άρα λοιπόν. Και μετά επιμέρους από κάτω ανοίγματα που σημαίνει τι. Την ώρα που θα γίνεται η επεξεργασία δεδομένων θα βρίσκει την περιοχή και θα την βγάζει στο χάρτη. Άρα εγώ που δήλωσα ότι στη συγκεκριμένη περιοχή το δικό μου το ακίνητο είναι εκτός οικισμού θα κλειθώ για έλεγχο. Και όταν κλειθώ την πρώτη χρονιά θα κλειθώ τη δεύτερη.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν.
1: Είναι ένα εργαλείο και είναι πολύ μεγάλο και πολύ καλά κάνατε και το φέρατε στην κονίστα του διαλόγου. Θα ασχοληθούμε, σας λέω, ότι από την άλλη εβδομάδα να τελειώσουν οι φορολογικές δηλώσεις, να κλείσουμε τους φορολογικούς ελέγχους
0: και μετά
1: και όλη αυτή τη διάδα των θεμάτων.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί έχουμε και άλλα θέματα που μας ταλανίζουν, σαν αυτό που σας έστειλε μια ανακοίνωση της Ένωσης Λογιστών. Και δεν είναι μόνο χάρη τη δακίνηση που το τρέφουμε, είναι και σχεδόν το 80% των ενώσεων σε όλη την Ελλάδα. Που αυτή τη στιγμή όλες οι δημόσιες υπηρεσίες προσπαθώντας να βγάλουν από πάνω τους δουλειά, στέλνουν τον πολίτη στους λογιστές. Λογιστής όπως δεν δουλεύει ανιστή και ανεβαίνει το κόστος του πολίτη και αυτή τη στιγμή οι περισσότερες πλατφόρμες είναι μη φιλικές προς τρίτους. Είναι φιλικές ακόμα μόνο προς τους υπαλλήλους και στις υπηρεσίες του δημοσίου. Άρα λοιπόν με το να πάω εγώ στον ΕΦΚΑ να ζητήσω να γίνει ένας έλεγχος των πληρωμών που έχω κάνει που λέει πήγαινε εδώ, πήγαινε στο λογιστή, αυτό δεν αποτελεί λύση. Ο λογιστής δεν μπορεί να δει παραπάνω πράγματα, αυτός μπορεί να δει τι πληρωμές έχουν εκείνοι μέσα από το τραπεζικό σύστημα ή από την ενδιάμεση τη ρίδα πληρωμών που έρχονται όλες οι τράπεζες και ενημερώνουν τους λογαριασμούς. Και να δουν αν τους έχουν μείνει κάτι απ' έξω, γιατί μπορεί να υπήρχε ένα θέμα με τις πληροφορικές και να τσεκάρει αν έχουν γίνει όλες οι πληρωμές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα αυτή τη στιγμή πρέπει δηλαδή να υπάρξει, και ειδικά το τσιδάκινγκ που είναι εγκατελειμμένοι, πλήρως εγκατελειμμένοι, όλες οι υπηρεσίες υποστελεχωμένες. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν μόνο προς εξυπηρέτηση ημετέρων κάποιες εκτός ακίνητου με τηλεφωνήματα και ο υπόλοιπος κόσμος πηγαίνει έρχεται και έρχεται όλη μέρα μέσα στα γραφεία τα λογιστικά, θα βρει φιλίες. Αν δεν γίνεται, δεν μπορεί να βγει αυτό το έργο. Πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη στρατηγική ως προς την εξυπηρέτηση του πολίτη. Ο πολίτης ζητάει εξυπηρέτηση. πληρώνει αυτή τη στιγμή, βγήκε και η έκθεση της Κομισιόν, που αυτή τη στιγμή η Ελλάδα πρωτοπορεί, τα μισθωτή εργασία, δηλαδή τα χαμηλά εισοδήματα, τα 100 ευρώ που εισπράττει ένας εργαζόμενος, ένας αυτοαπασχολούμενος, στα 100 ευρώ που έχει εισόδημα, τα 45 γυρίζουν στο κράτος. Και από αυτά τα 60...
0: Και μένουν τα 55.
1: Τα 55 που μένουν, βάλτε την αναλογία του ενοικίου, που αυτή τη στιγμή είναι πλασματική, γιατί είναι όλοι έχουν υποδηλώσει τα μισθώματα που λαμβάνουν, γνωστό σε όλους. Άρα λοιπόν μένει για να περάσει το μήνα του ένας εργαζόμενος το 30% και αν του μισθού του. Υπολογίστε να έχει οικογένεια, να πληρώσει παιδιά.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ θέλει τεράστια συζήτηση. Το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας τα τελευταία από σύστασή του απέχει πολύ από την πραγματικότητα και από τα προβλήματα των πολιτών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αντιλαμβάνονται. Και μάλιστα θυμάμαι την περίοδο του τεχνητού. Γιατί τώρα πάμε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει ότι ήταν λάθος ο τεχνητός προσδιορισμός εισοδήματος και πόσο δε αυτοί που έβγαιναν εκείνη την περίοδο και είχαν γίνει βασιλικότερες του βασιλέως και έλεγαν εκείνη την περίοδο ότι οι παταξίδες πρέπει να πληρώσουν φόρο κτλ. Έρχεται η ίδια η πολιτεία και λέει ότι όντως ήταν ένα μέτρο το οποίο δεν απέδωσε, δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από ό,τι αυτή τη στιγμή μπορεί να φέρει. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβει και το πολιτικό προσωπικό, πρέπει να καταλάβει και ο πολίτης ότι ο πλούτος δημιουργείται από την ανάπτυξη και την κατανάλωση. Εκεί λοιπόν δημιουργείται υπεραξία και επί της υπεραξίας ό,τι δημιουργηθεί πηγαίνει στον κορβανά του κράτους. Όχι βάζουμε το χέρι και του παίρνουμε το 50% μέσα από το σιρτάρι και μετά με τα υπόλοιπα 50 να πληρωθούν πρωτεΐνες, ενίκεια, να ζήσει μια οικογένεια,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Να λειτουργήσει και να βιοποριστεί μια μικρή επιχείρηση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι θέματα τα οποία πρέπει να ανοίξουν με τα επιτάσεως και πλέον ο κάθε πολιτικάντης να πάει στο σπίτι του, να κάτσει στην αυλή του σπιτιού του με τα ό,τι έχει, όπως έχει ζήσει και να μπει μια νέα τάξη στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.
0: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα ακούσατε από τον πρόεδρο του Συλλόγου Φοροτεχνικών Ζακύνθου, τον κύριο Νίκο Τσουκαλά. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοντούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
8: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε.

0: Anabaya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
3: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

στον Στίγμα είστε, 41 λεπτά μετά τις 11, δηλαδή ένα τεταρτάκι ακόμα θα είμαστε μαζί. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, ως γνωστόν έχουν πέσει υπογραφές. Η σύμβαση δηλαδή έχει υπογραφεί του Δήμου με τον ιδιώτη για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Ένα θέμα το οποίο γνωρίζουμε ότι έχει προκαλέσει και μεγάλες αντιδράσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις, με τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για ιδιωτικοποίηση αλλά για μια βοήθεια, μια επικουρική συνεργασία αν θέλετε, με εξωτερικό συνεργάτη, με το Δήμο να διατηρεί το σχεδιασμό, τον έλεγχο, την ευθύνη της υπηρεσίας, με τον ιδιώτη να αναλαμβάνει την αποκομιδή και την πλήση κάδων και τα λοιπά, με τον Δήμο να αναλαμβάνει την ανακύκλωση για να την ενισχύσει, έτσι ώστε να μειωθεί και ο όγκος αυτών που ανεβαίνουν των στερών αποβλήτων στο Λίβα. Να μειωθεί το κόστος δηλαδή για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτά πληρώνει ο Δήμος τον περιφερειακό φόσδα. Επαναλαμβάνω και λέω ότι όπως έχουμε ενημερωθεί, Κυριακή βράδυ αναμένεται να ξεκινήσει ο ιδιώτης να αναλάβει πλέον το έργο αυτό και θα ξεκινήσει από την Δημοτική Ενότητα Λαγανά. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε από Δευτέρα βέβαια, έτσι, για να κάνουμε και μια πρώτη αποτίμηση κατά κάποιο τρόπο.

Κάποιο πριν ότι ασκείται ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΒΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ανάμεσα στους οποίους είναι και 4 εν ενεργεία βουλευτές, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι ο κύριος Κώστας Κρέκας, η κυρία Κατερίνα Παπακώστα, ο κύριος Χρήστος Μπουκόρος και ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης. Ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων για τους 3 εκ των 4. Για την κυρία Παπακώστα υπάρχει και κατηγορία επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα πάτης με υπολογιστή. Ενώ τέθηκαν στο αρχείο οι κατηγορίες εις βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών, αναφέρομαι στον κύριο Κώστα Καραμαλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Και μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, εξαπέλυσε επίθεση απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Η σημερινή εξέλιξη, αναφέρει ο ίδιος, έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης αρχειοθέτησης των υποθέσεων που αφορούσαν και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χατζηβασιλείου, και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου. Ο κύριος Μαρινάκης υπογραμμίζει ότι ισχύει απολύτως βέβαια το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή των ατόμων αυτών. Η δικαιοσύνη, όπως αναφέρει, είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίσει. Όσοι έσπευσαν, είπε ο κύριος Μαρινάκης, να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη, αναφέρει. Και προειδοποιεί ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττουν μόνο τους πολιτικούς αντιπάλους εκείνων που υιοθετούν αυτή την τακτική. Πλήττουν πρωτίστως τη δικαιοσύνη.

Λοιπόν, από σήμερα 5η, 16 του μήνα, έχουμε πρεμιέρα για την Οδύσσεια του Christopher Nolan. Αυτή την υπερπαραγωγή, μυθική περιπέτεια, έπος, έτσι. Και με ένα cast εκπληκτικό, με Matt Damon, με Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Zendaya Coleman, Mia Goth, Ryan Hurst, James Remar, Elion Page, Charlize Theron, Robert Pattinson. Από σήμερα λοιπόν η Οδύσσεια σε μία προβολή στον θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, 9.30 το βράδυ εκτός Σαββάτου. Και στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 10. Ενώ συνεχίζεται στον κινηματογράφο Φόσκολος στις 8 η ταινία για τους μικρούς και όχι μόνο μικρούς φίλους μας, η Βαγιάννα. Περιπέτειες της Βαγιάννα, η αγαπημένη ταινία της Disney.

Μαζί μας ήταν και σήμερα η εταιρεία Μπράτης με τον μεγάλο καταρχάς εκθεσιακό χώρο που διαθέτει στο Γαϊτάνι. Εκεί βρίσκεται πάρα πολλά είδη συγκεντρωμένα. Κουρτίνες και κουρτινόξυλα για όλο το σπίτι, την επιχείρηση. Φωτιστικά, δάπεδα, ταπετσαρίες τοίχου. Τα υπέροχα μοναδικά έπιπλα της Sofa Company. Υφάσματα, σεντόνια για το υπνοδωμάτιο, για τα υπνοδωμάτια. Τα καλύτερα ανατομικά στρώματα παγκοσμίως τα διαθέτει μόνο Μπράτης, είναι αυτά της Elite Strom, ειδικά σχεδιασμένα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να ξεκουράζουν το κορμί μας και να το αισθανόμαστε, να το καταλαβαίνουμε, να ξυπνάμε και να έχουμε φρεσκάδα, ενέργεια. Βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο, είδη για εξωτερικούς χώρους, τεχνητό γκαζόν, συστήματα σκίασης, υφάσματα και αδιάβροχα και ανεξίτηλα και πολλά άλλα είδη. Σε τιμές εξαιρετικές και προσφορές μεγάλες και καθημερινές, αρκετά είδη. Όποιος θέλει να αποκτήσει τα λευκά είδη Νεφ Νεφ και Γκίλα Ρος, τα διαθέτει αποκλειστικά για τη Ζάκυνθο, η εταιρεία Μπράτης στην πόλη, Φωσκόλου 19.

Καθημερινά ταξιδεύουμε με τη Levante Ferries. Αγοράζουμε το εισιτήριό μας ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα levanteferries.com. Εύκολη, γρήγορη, απλή διαδικασία. Την κάνουμε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή εμείς θέλουμε, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς άγχος. Άμεσα έρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο στο κινητό μας. Ακόμα και αν δεν το εκτυπώσουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πάμε στο πλοίο, το δρομολόγιο που έχουμε επιλέξει, 40 λεπτά περίπου, το λιγότερο έτσι, πριν την αναχώρηση του πλοίου, έτσι ώστε να γίνει το check-in και να επιβιβαστούμε χωρίς κανένα άλλο πρόβλημα. 6 δρομολόγια καθημερινά εκτελεί η εταιρεία από και προς τη Ζάκυνθο. Να θυμίσω τις ώρες των δρομολογίων. Από Ζάκυνθο προς Κυλλίνη είναι 5.30 το πρωί, 8, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4, 7.30 το απόγευμα. Από Κυλλίνη προς Ζάκυνθο είναι 8 παρά 4 το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4, 5 και 4 και 9.30 το βράδυ.

Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα και εγώ να σας αποχαιρετήσω. Κοντά σας μέχρι τώρα ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας. Να προσέχετε γενικότερα και στους δρόμους, και να μην εκτίθεστε έτσι στον ήλιο, ειδικά μεσημέρι, χωρίς να υπάρχει λόγος, ειδικά οι ευαίσθητες ομάδες, έτσι, οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι, όσοι έχετε κάποια προβλήματα υγείας, θέλει προσοχή, έτσι.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ

0: Έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυλθο.
1: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμε Λάγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
4: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
5: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
4: Καλά, κάτι θα κάνω.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων

0: Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: αυτό.
1: Καλό μεσημέρι. Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριώχου στο μικρόφωνο. Εγώ τον πρόεδρο της Βουλής λυπάμαι, τον κύριο Κακλαμάνη. Δεν προλαβαίνει να παίρνει τα γράμματα. Δεν ξέρω αν τα πηγαίνει τα γράμματα, αλλά τα παίρνει τα γράμματα κάθε μέρα. Τρεις εχθές από τον ΣΥΡΙΖΑ την έκαναν. Σήμερα το πρωί, παιδιά, δυστυχώς η κυρία Πόπη Τσαπαγκίδου ανεξαρτητοποιήθηκε. Μα είναι τραγικά τα πράγματα. Επειδή όμως δεν τη λένε Τσαπανίδου και όχι Τσαμπανίδου, δεν παρετήθηκε, δεν έφυγε, δεν παρέδωσε την έδρα. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά της βουλευτικής αποζημίωσης. Έτσι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει με 17. Άλλοι 10 να φύγουν θα είναι σαν τον τίτλο της ταινίας και οι 7 ήσαν υπέροχοι. Εάν μείνουν 12, δεν θα είναι τα 12 καθάρματα. Αν μείνουν 14, θα είναι και οι 14 ήσαν υπέροχοι. Τίτλοι ταινιών όλα αυτά. Και μια κυρία χτες, η οποία τη λέγανε Κοροβέση, σου λέει Καραβέση, πώς τη λένε, Κοροβέση. Κοροβέση, αλλά δεν θα το κοροδέσει. Ορκίστηκε βουλευτής και μετά ανεξαρτητοποιήθηκε κι αυτή. Και ο Πολάκης ονειρεύεται προεδρία. Δεν μας έφτανε η αηδία, ήρθαν και τα προεδρία. Το λέω κομψά για να μην πω μια άλλη λέξη. It's high time now, just one crack at life.

Αυτοί εκεί πέρα στην Ευρώπη του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν λησάξει. Είδαν ότι μπήκαν σε αρχείο οι κατηγορίες για 7 της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα έστειλαν δίωξη για πλημελήματα σε Σκρέκα. Είναι δυνατόν? Σε Παπακώστα, Χριστός και η Παναγία. Σε Μπουκούρο, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Και σε Νετάκι Σκασίλαμου. Βεβαίως στο αρχείο μπήκαν οι κατηγορίες για τον Κώστα Χιλέα Καραμαλή. Το μωρό μας, μωρέ, δεν του φτάνουν αυτά που τραβάει με τα Τέμπη. Δεν τραβάει τίποτα δηλαδή, αλλά τέλος πάντων. Στο Κεφαλογιάννη, στο Μηταράκι, αν είναι δυνατό, στο Τζιάρα, στο Βαρτζόπουλο, το Βασιλιάδη και το Λεονταρίδη μπήκαν κατηγορίες σε αρχείο. Έτσι λοιπόν αυτοί οι 7 έχουν τις κατηγορίες στα αρχεία τους.

Είναι άσκηση ποινικής δίωξης, αφορά 22 κατηγορούμενους. Πάντα για την υπόθεση του ΠΚΠ. Όχι, δεν είναι ο Φραπές, ούτε η κυρία με τα αυτοκίνητα εκεί πέρα. Είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές.

Η Κοβέση, παιδιά, από το κακό μαδάει τα φρύδια της. Ναι, θέλανε ένα μάθημα, το θέλανε. Βεβαίως, του Καπρό βγήκε ο κυβερνητικός διπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, να υπογραμμίσει ότι για τους 4 βουλευτές οι οποίοι παραπέμπτονται σε δίκη για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας. Είναι κάτι που το αναφέρει ρητά και η ίδια η Ευρωπαϊκή.

Επίσης ο κύριος Μαρινάκης, κυβερνητικός αντιπρόσωπος, είπε κάτι συγκλονιστικό που ταρακούνησε τα θεμέλια της χώρας. Να ζητήσουν συγγνώμη το Πασόκ και όσοι μίλησαν για κυβέρνηση υποδίκων.

Δύο μαθητές του ΕΠΑΛ πήραν κατά λάθος τα θέματα των ΙΕΛ. Και επειδή τα παιδιά μπερδεύτηκαν και δεν φταίγανε το, για το κατά λάθος, τους έβαλαν άριστα. Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων είπε ότι δεν αμφισβητήθηκε το αδιάβλητο των πανελλαδικών. Ήταν, λέει, μια μεμονωμένη διοικητική αστοχία. Μήπως μπορούμε να μάθουμε τα ονόματα των δύο μαθητών που αρίστευσαν? Γιατί ναι, ξέρω εγώ κάτι που, γιατί όχι. Δηλαδή σίγουρο το έχω, αλλά

τελικώς έχουμε γίνει σαν εκείνο το στίχο του Διονύση Σαββόπουλου, με ποιους να πάω και ποιους να αφήσω. Αν και εμείς πρέπει να λέμε με ποιους να πάω και ποιους να βρίσω. Οι Financial Times, ένα ρεπορτάζ σήμερα, λένε ότι η Ελλάδα μπλοκάρει τις νέες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία λόγω της εταιρείας του ναυτιλιακής εταιρείας του κυρίου Γιώργου Προκοπίου. Το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας οφείλεται, η καθυστέρησή του δηλαδή, οφείλεται στη στάση της Ελλάδας. Τι στάση είναι αυτή, υπάρχει στο Καμασούτρα, να τη μάθουμε κι εμείς. Δεδομένου, λέει, των επιπτώσεων που θα έχουν τα νέα μέτρα για την ναυτιλιακή του κυρίου Γιώργου Προκοπίου. Διότι η κυβέρνηση χωρίς Προκοπίου, Προκοπή δεν κάνει. Οι Financial Times λοιπόν αποκαλύπτουν ότι η χώρα μας αντιτίθεται στο νέο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας για να προστατεύσει την ναυτιλιακή εταιρεία του Έλληνα εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου, ο οποίος ειδικεύεται στη μεταφορά φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη ρωσική Αρκτική. Ναι, μωρέ, δεν τρέπεστε εκεί πέρα. Δηλαδή, αν δεν στηρίξουμε τον Προκοπίου, τι θα στηρίξουμε, την Ελένη Προκοπίου?

Μαζί μας είναι το γραφείο διαχείρισης τουριστικών καταλήμματων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλήμμα σου, που θα το προωθήσει με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Γιατί ξέρει πού απευθύνεται το καταλήμμα σου, ξέρει τι ζητά ο πελάτης, το τέλειο πάντρε. Premium Vacation Homes είναι το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Το κρατούν ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του, που βρίσκονται σε αμπελόκηπους απέναντι από την πυροσβεστική στο δρόμο του αεροδρομίου. 2695044107. Premium Vacation Homes, το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόληση εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυνθο.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950-25-798.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
9: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Σπυριώκου στο μικρόφωνο. Σήμερα κάνει πρεμιέρα η πολύ συζητημένη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, Οδύσσια. Η πρεμιέρα συμπεριλαμβάνει και τη Ζάκυνθο. Έτσι λοιπόν 140 ελληνικές αίθουσες προβάλλουν την Οδύσσια, ανάμεσά τους ο Φόσχολος και τον Έγκας. Η ταινία λοιπόν από σήμερα, μιλάμε για παγκόσμια πρεμιέρα στην Αμερική και σε άλλες πολλές χώρες, θα ξεκινήσει αύριο. Θα προβάλλεται 9:30 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας και στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλειο κλιματισμό. Η ταινία λοιπόν έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από ανθρώπους που δεν την έχουν δει την ταινία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ξυπνάνε, κοιμούνται, κυκλοφορούν μονίμως έχοντας τα ομοιρικά έπι στην τσάντα τους, στα χέρια τους, παντού. Όλη μέρα διαβάζουν την Οδύσσια, την έχουν μπερδέψει με τη Βοδύσσια βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Δίκαιωμά τους είναι. Αντιδράσεις γιατί η ωραία Ελένη είναι μαύρη. Θα πω κάτι, παιδιά, χωρίς παρεξήγηση. Θυμάμαι όταν ήλθαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στο νησί εδώ οι Αλβανοί. Πώς τους είχαμε φερθεί. Πόσο έχει αλλάξει σήμερα η συμπεριφορά μας. Θυμάμαι παιδιά φίλων μου, οι οποίοι, οι γονείς τους δηλαδή, αντιδρούσαν πάρα πολύ ακόμα και στο να πάρουν υπάλληλο Αλβανό στην επιχείρησή τους, και αν έπαιρναν τον εκμεταλλευόντουσαν στιγνά. Σήμερα λοιπόν πάρα πολλά από τα παιδιά των φίλων μου έχουν παντρευτεί Αλβανίδες και πολύ καλά έκαναν και έχουν κάνει σπουδαίες οικογένειες και έχουν αποδειχθεί σπουδαίες μητέρες και ενδεχομένως αγαπούν το νησί περισσότερο από ό,τι εμείς. Θέλω να πω ότι έχουμε έναν ρατσισμό στο βάθος, αλλά άμα τον κοιτάξουμε τον πετάμε. Λοιπόν, αυτό το λέω σε σχέση με το χρώμα της ωραίας Ελένης, που στο κάτω κάτω άμα το δούμε και διαφορετικά, στην Τρία ήταν εκεί πέρα, έκανε πάρα πολύ ζέστη, η κοπέλα δεν είχε αντιλιακά, όλη μέρα στον ήλιο μαύριζε. Τι θέλετε τώρα.

Λοιπόν, όλοι αυτοί οι λόγοι αντίδρασης απέναντι στην ταινία. Δεν έχουν σχέση με το κινηματογραφικό σώμα, που όχι απλώς είναι άρτιο, αλλά θα κλείσει διαπαντός ό,τι έχει σχέση με την Οδύσσια ως οπτικοακουστικό θέαμα. Μετά από αυτή την ταινία δεν χρειάζεται να ξαναγυριστεί ούτε καρέ για ομυρικό έπος. Είναι εξαιρετικά προσεγμένη, τρομερά φιλόδοξη, πληθωρική μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Με τη στήριξη ενός εκπληκτικού σεναρίου, το έχει γράψει ο ίδιος ο Νόλαν, είναι μια παραγωγή που αντιμετωπίζει με τον πρέποντα σεβασμό το πρωτότυπο κείμενο του Ομήρου, παρότι κάνει τις δικές της παρεμβάσεις, αλλαγές. Αυτό είναι πάρα πολύ φυσικό, γιατί μιλάμε για κινηματογράφο, γιατί στον κινηματογράφο οι συνθήκες δημιουργίας, όπως και οι συμβάσεις που πρέπει να γίνουν, δεν έχουν σχέση με τη λογοτεχνία. Και καλό θα είναι να το γνωρίζουμε εμείς που παρακολουθούμε κινηματογράφο και ενδεχομένως διαβάζουμε λογοτεχνία.

Όσο για τη Λουπίτα Νιόγκο που υποδίεται την ωραία Ελένη, θα δείτε ότι δεν προσβάλλει καθόλου το έργο. Αφήστε που θα το ξεχάσετε. Η εμφάνισή της διαρκεί 1 λεπτό και 42 δευτερόλεπτα.

πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ωραία Ελένη δεν προσδιορίζεται εμφανισιακά στο κείμενο του Ομήρου. Γιατί κάποιος έγραψε ότι έχει λευκά χέρια. Ωραία, θα έχει και ας πω κόλλο. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Να μην πω ότι ο Όμηρος δεν έβλεπε. Άλλωστε ο σπουδαίος Όμηρος αυτά τα υπέροχα κείμενά του αφήνει να αποκρυσταλώσουμε εμείς τη μορφή της Ελένης. Είναι στη φαντασία του κάθε αναγνώστη. Όπως όλα. Ξέρουμε πως ήταν η Ιουλέτα. Ξέρουμε πως ήταν ο Ρωμαίος. Έτσι τη φαντάστηκε ο Νόλαν, έτσι την

Δεν θα βρούμε καθόλου ηρωικό πνεύμα στον Οδυσσέα, γιατί είναι ένας άνθρωπος που ζητά τη χαμένη ταυτότητα. Αυτός ο ικανότατος και πολυμήχανος άνθρωπος, ο λιγομίλητος βασιλιάς Ιθάκης, του οποίου το μυαλό δουλεύει διαρκώς σαν καλυκουρδισμένη μηχανή, δεν πατά με σταθερότητα στη γη μετά τον βάρβαρο πόλεμο της Τρίας. Και βεβαίως ο λόγος είναι ο ίδιος, γιατί η έκβαση του πολέμου ήταν δική του ευθύνη, με την ιδέα του δούριου ύπου που είχε ως αποτέλεσμα τον αφανισμό ενός ολόκληρου έθνους. Οι πολεμικές σκηνές στην Τρία είναι σοχαριστικές, είναι σχεδόν αποκρουστικές. Δεν βρίσκεις κάτι ηρωικό εκεί πέρα. Έχεις φαγές, έχει στιγμές δολοφονίας.

Έτσι λοιπόν η εικόνα του Οδυσσέα τον υποδίεται συγκλονιστικά ο Matt Damon, σου προκαλεί κυρίως θλίψη, θλίψη για μια ζωή που πήγε στράφη και εν τέλει χωρίς κανέναν ουσιαστικό λόγο. Δεν του μένει παρά μια τελευταία ευκαιρία για λίγη χαρά. Πίσω στην Ιθάκη, πίσω στην οικογένειά του. Η σύζυγό του την Πινελόπη την υποδίεται συγκλονιστικά και αυτή η Άν Χέιουαρντ, η Άν Χάθαουέι, συγγνώμη. Ο Τόμ Χόλαντ είναι ο γιος του αρχιδέμαχος.

Οι παρεμβάσεις του σκηνοθέτη έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον στο όλο εγχείρημα. Έχουν να κάνουν με την ίδια την αφήγηση. Θα θυμίσουν ταινίες του προηγούμενες του σκηνοθέτη, το Οπενχάιμερ και την Δουνκέρκη. Άλλωστε οι ραψοδίες της Οδύσσιας είναι 26. Αδύνατο να υπάρχουν τα πάντα γύρω από αυτές, ακόμα και σε μια ταινία που διαρκεί 2 ώρες και 45 λεπτά.

Υπάρχουν σκηνές ασύλληπτης έμπνευσης. Τη μια στιγμή νομίζω ότι παρακολουθείς ταινία Χλαμίδα της Νετσιτά, ενδεχομένως την Οδύσσια με τον Κιρκ Ντάγκλας. Ας πούμε οι σκηνές με τον Κύκλοπα. Άλλη πολύ τρομακτική σε κάνεις αυτή. Και άλλες φορές ότι παρακολουθείς αρχαία τραγωδία όπου ο λόγος επικρατεί του θεάματος. Γιατί πάνω απ' όλα, πάνω από το θέαμα, είναι ο όμηρος. Και η μαγεία αυτού του σκηνοθέτη είναι ότι βλέποντας αυτή την ταινία έχεις το μυαλό σου στο σήμερα. Έχεις το μυαλό σου στο τραμπ, σε αυτά που συμβαίνουν στο Ιράν, σε αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία. Γιατί σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, απηχεί το σήμερα.

Εντάξει, δεν υπάρχει η Ναυσικάη και το νησί των Φεάκων. Υπάρχουν παραλλαγές στο μύθο, όπως πούμε η κατάβαση του Οδυσσέα στον Άρη. Παρουσιάζεται διαφορετικά σε σχέση με το πώς το περιγράφει ο Όμηρος. Αλλά προσέξτε, όλα αυτά είναι μόνο και μόνο για να δέσουν αυτό που θέλει η ταινία. Να είναι ένα φιλοσοφικό παραμύθι. Ο Κρίστοφερ Νόλαν λοιπόν ήταν, είναι και θα παραμείνει ένας από τους τελευταίους γνήσιους σκηνοθέτες του αγγλόφωνου κινηματογράφου και γενικότερα του κινηματογράφου. Αυτοί που μελετούν την Οδύσσια έχουν κάθε δικαίωμα να βρίσκουν ατέλειες και λάθη. Όμως πραγματικά αυτή η ταινία υπηρετεί το έπος του Ομήρου με τον καλύτερο τρόπο.

οι αντιρρήσεις σεβαστές. Η Οδύσσια λοιπόν από σήμερα Πέμπτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου. Το Σάββατο δεν θα προβληθεί στο Νέγκας η Οδύσσια. Και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολο.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes. .gr.
2: Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόληση εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυνθο.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής

0: είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
3: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
4: Hello, can you help me please? I need some information about Ζάκυνθος Island.
5: Ζάκυνθος, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
4: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
5: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
6: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
10: Stigma Radio. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα. Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυνθο.
0: Το παγκοσμίω φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάγκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Έχουμε κόντρα μεταξύ της κυρίας Ρένας Δούρου και του κυρίου Παύλου Πολάκη για την προεδρία στο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Δούρου δήλωσε «Δεν απαντάω σε κύκλους». Το καταλάβαμε, κυρία Δούρου, εσείς απαντάτε μόνο σε τρίγωνα, σε τετράγωνα. Σας εύχομαι και τρίγωνα κάλαντα. Επίσης η κυρία Δούρου είπε «Είμαι έτοιμη να τσαλακωθώ». Εντάξει, κάποιος θα φωνάξει τη στιρέλα. Ανταποκρίνουμε σε μία ανάγκη, είπε η κυρία Δούρου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι κύκλοι αφορούν τον κύριο Πολάκη, ο οποίος χθες μέσω κύκλων απέτησε να αποσυρθεί και ο θελός την υποψηφιότητά της από τη μάχη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Απέτησε να αποσυρθεί και ο θελός. Μάλιστα. Όταν απαιτείς, διαγράφεις το οικείο θελός. Αττική σύνταξη.

Έγινε μια δημοσκόπηση στην Αχαΐα που λέει πολλά. Στην ερώτηση αν προκύψει θέμα εθνικών εκλογών και θα έπρεπε να ψηφίσουμε την ερχόμενη Κυριακή, εσύ ποιο κόμμα θα ψήφιζες? Η Νέα Δημοκρατία φυσικά διατηρεί την πρώτη θέση στην πρόθεση ψήφου, διότι νικάμε αδέλφια, αλλά με 21%. Νικάμε και δεν νικάμε. Αλλά την πρώτη θέση την ακουμπάει λίγο η Ελλάς του Τσίπρα, διότι η απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία είναι ελάχιστη, 21% η Νέα Δημοκρατία, 18,7% η Ελλάς. Και βλέπω εκεί τη Νέα Δημοκρατία να τραγουδάει Ελλάς, Ελλάς, τι θα γίνει με εμάς.

0: 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is in charge.
1: Για να καταλάβετε, στα Καλάβρητα και Ρήμανθο η Ελλάς είναι πρώτη δύναμη με 30,7. Στην Πάτρα η διαφορά των δύο κομμάτων είναι οριακή, 19,3 η Νέα Δημοκρατία, 18,3 ο Τσίπρας. Μην κανονίσετε τίποτα τον Οκτώβρη, θα έχουμε εκλογές. Όποιος προλάβει, το Μαξίμου είδε. Και έχει και πολύ ψηλά ποσοστά ο Σαμαράς στην Αχαΐα.

Μόλις είδαμε νέες διώξεις σε 22 άτομα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ αυτών και 4 βουλευτές, βγήκε ο Μητσοτάκης για την Νικάμα αδέλφια και είπε μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. 9 αθώθηκαν. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες? Ναι, αλλά 9 φεύγουν, 4 έρχονται, 3 έμειναν. Έτσι θα πάμε.

Και έκανε και λάθος ο Μητσοτάκης. Δεν είναι 9 κύριε Πρωθυπουργέ. Για 7 βουλευτές μπήκαν στο αρχείο οι κατηγορίες. Μη μου κάνεις το 7-9. 7-9-63. Το 63 ήταν τότε που ψήφισαν και τα δέντρα. Τώρα θα ψηφίσουν τα ραδίκια. Ανάποδα. Πάμε για φινάλε σιγά σιγά. Σας θυμίζω ότι απόψε υπάρχει μια μεγάλη παγκόσμια πρεμιέρα στους κινηματογράφους του νησιού. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Εννέα και μισή στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Μέγκας και 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος. Να σας θυμίσω ότι το Σάββατο η ταινία δεν θα προβληθεί στο Θερινό Σινεμά. Οπότε αν υπολογίζατε για Σάββατο, κανονίστε για Φόσκολο. Υπέροχα κλιματισμός. Τέλειος ήχος, όλα καλά. Τέλος για σήμερα, καλή συνέχεια, να προσέχετε. Αύριο μετά τις 12 ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

0: Τάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser Αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Who doesn't understand pain?
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόληση εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυνθο.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και πάνω σε STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Hello. Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos? Ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 100.

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβή παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
4: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
5: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
4: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
5: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
9: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
10: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσει στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
12: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
13: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
14: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
15: Στίγμα.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Το Παγκοσμίου Φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Ντανίλο Πλέσοου, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη.

0: Δακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.
2: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελο. Σε οθόνη μυστική.
3: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
4: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
5: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
4: Καλά, κάτι θα κάνω.
6: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
7: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
9: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
10: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
11: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
10: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
11: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
12: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σεστάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26 95 0 22 644 και 69 74 43 62 60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
0: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
1: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.

0: DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
1: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951 018 91.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.

Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλό.

0: Μαρίνος.
1: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45-670.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
8: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
9: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
10: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
11: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
12: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
13: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δει

0: ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμε Λάγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
3: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
4: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
3: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
4: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε ήμουν αδίκως Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

Στίγμα 97,6 λοιπόν. Είναι εκπομπή Συνεβιβλίο. Στο μικρόφωνο η Πινελόπη Αβούρη. Άκουγα χτες το μεσημέρι τον Άγγελο τον Πριόχο που κουβέντιαζε την καινούργια ταινία που θα παίζεται από σήμερα στα σινεμά της Ζακύνθου, την Οδύσσια. Το άκουγα και γελούσα, όχι επειδή ο Άγγελος έλεγε κάτι το αστείο, αλλά επειδή κάθε φορά που εγώ ακούω Οδύσσια θυμάμαι μια σκηνή σχολική, δασκάλα ή μάλιστα, στην οποία συνέβαινε το εξής. Ετοιμάζαμε μαζί με ένα συνάδελφο ένα απόσπασμα της, τη δραματοποίηση ενός αποσπάσματος της Οδύσσιας. Οπότε κουβεντιάζαμε με τα πιτσιρίκια διάφορα πράγματα για την Οδύσσια γενικώς, ξεκινώντας από την ερώτηση του τι πιστεύετε ότι είχαν στο καράβι μαζί τους οι Έλληνες φεύγοντας από την Τρία. Σηκωθήκανε χεράκια, είπανε διάφορα πράγματα του τύπου φαγητό, νερό, σκηνιά, ό,τι, τέτοια πράγματα. Ένα κοριτσάκι σήκωνε το χεράκι του Μανιωδός. Ο δάσκαλος δίσταζε να την αφήσει να μιλήσει. Τέλος πάντων, στο τέλος της έδωσε το λόγο και η μικρή είπε το καταπληκτικό. Προφανώς είχαν μαζί τους βιντεοκάμερα, αλλιώτικα πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν όλες αυτές οι ταινίες που μιλάνε για την Οδύσσια.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ποια είναι η αρχή? Ο Όμηρος. Ο Όμηρος ήταν ένας ποιητής πολύ μεγάλος της αρχαίας Ελλάδας, ο οποίος έγραψε την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, ή τουλάχιστον αυτό μας μάθανε σχολείο. Ποια είναι η αλήθεια πίσω από αυτό? Δεν ξέρουμε που γεννήθηκε. Πάρα πολλές, 8 νομίζω πόλεις, ερίζουν ότι είναι οι γενέτειρες του Ομήρου. Δεν ξέρουμε αν υπήρξε πραγματικά και δεν ξέρουμε αν πραγματικά έγραψε τα ομηρικά επί τον 8ο π.Χ. αιώνα. Τι ξέρουμε? Ξέρουμε ότι οι ραψοδοί, παραμυθάδες ή τραγουδιστάδες όπως θέλετε, κυκλοφορούσαν από αρχοντικό σπίτι σε αρχοντικό σπίτι, τραγουδάγανε τη δόξα διαφόρων ηρώων της αρχαίας Ελλάδας και φεύγανε συναποκομίζοντας χρήματα και τη δική τους δόξα για τη φωνή τους.

Αυτά λοιπόν για τον Όμηρο και την Οδύσσια, και πριν πάμε να δούμε τις θεατρικές και τις κινηματογραφικές της βερσιών, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα ποίημα του Αντρέα Μαρτζόκη. Ένα ζακυνθινότατο ποίημα που μιλάει για την Πινελόπη, όχι εμένα φυσικά, τη βασίλισσα της Ιθάκης και τους μνηστήρες της. Λέει λοιπόν ο Ανδρέας Ματζόκης: «Σεμινή, χρυσή βασίλισσα, κύρα χαριτωμένη, σούλο τον κόσμο ξακουστή και ολούθε πενεμένη, δώσ' μου το θάρρος να σου πω τον πόθο, τον καημό μου, που ακούω μες στα στήθια μου, για σε χρυσό ειδωλό μου. Για σένα που απαράτησα, μάνα, δικούς, πατρίδα, ό, σε λατρεύω, σ' αγαπώ, φως μου, γλυκιά μου ορπίδα. Στο θρόνο δεν επόθησα να με έχεις σύντροφό σου, θέλω ραγιάς και σκλάβος σου να στέκω στο πλευρό σου. Αγάπησα την ομορφιά, τη γνώση, τη σεμνότη, τσιπροκοπές, το φέρσιμο, τσιχάρες, την τιμιότη. Εμένα δεν με θάμπωσε του θρόνου σου η λαμπράδα, αγάπησα το στάφνο σου, την τόση φρονιμάδα. Δεν αγαπώ βασίλισσα, νοικοκυρά λατρεύω,

Δεν αγαπώ βασίλισσα, νοικοκυρά λατρεύω. Τσι θησαυρούς, τα πλούτη σου, δεν θέλω, δεν γυρεύω. Ας είναι καλά τα έχια μου, τα τόσα χτήματά μου. Οι ιντράδες μου, τα νίκια μου, τα λάδια, τα κρασιά μου. Τα γίδια, τα περβόλια μου, στην πόχαλη, στα αργάση, που μπαίνει και ανασταίνεται, εκείθω όποιος περάσει. Μα είμαι και από γέννηση, στο λέω και το πενιούμε. Ξέρει ότι εμπιάζεις να σου πει πού θες εγώ κρατιούμε. Ας είναι καλά οι σταφίδες μου, στο τσιλιβί, στον πλάνο. Από τσισεύρους τσιπολούς τα λογικά μου χάνω. Ούλο το ξεροκάστελο μόνος εγώ το ρίζω. Έχω μετόχια στο νησί που ούτε τα γνωρίζω. Και σ' τέτοια ανάμεσα καλά που τώρα σ' αναφέρω, έχω μια μάνα μοναχά και έναν πατέρα γέρο. Εγώ γυναίκα πόθησα να πάρω, να αποκτήσω. Δεν αγαπώ με σύμφερο, δεν θήρθα να πλουτίσω. Κορώνα δεν ωρέχτηκα, στο λέω μάτι θεότη. Ως αν ετούτους που είναι εδώ, οι ψεύτες, οι γαλλιώτοι, και ακούς να σου κορδώνονται για λόρδι, για ριγάδες, να τζιχαρώ, οι ψωράρχοντες, οι μεθυσοσκουλάδες, τα μέμβρα, οι βαγαπόντιδες, οι κάμπιες, τα λιμάσκια, οι ομορφιονοί, οι ρωτόκριτοι, οι λέρες, τα ρεμπάσκια, που ήρθανε με τα βατικό, σαν λύκι μες στο θιάκι, και στήσανε στο σπίτι σου οι αλίτουροι κονάκι, για να σε καταγδίσουνε και να ξεκυλιαστούνε, γιατί στα πρεντσιπάτα τους στο λέω ψοφολογούνε. Και έχουνε κιόλα στην πλακιά οι βρώμοι φάσκελά τους, όπως θα πας να ερωτευτείς τα σχημομούτσουνά τους. Εσύ, κυρά, που όμοια σου δεν έπλασε η φύση, που αν σε έβλεπε ο Απόλλωνας ήθε σε ξεπορτήσει. Αμή, εκιός ο Αντίνοος, ο Κάρπης, ο Ντινιέντες, άκουσες με τι ανδριαντροπιά, ο Αφθάδης, ο Ινσολέντες, εμίλια για του λόγου σου, ο Μπρόσης το παιδί σου. Η Βρώμα, το Ρεντίκουλο, τα γρήκησε τα αυτή σου, που δείχνει την ανδρεία του, η φούσκα, το πλεμόνι, σε ένα παιδί αμουστάγιακο, σε μια γυναίκα μόνη. Κι ουδέ θυμήθη ο αχάριστος πως ο Οδυσσέας μια μέρα του γλίτωσε από το σκοτωμό το γέρο του πατέρα.

έχουν πλάκα οι αναγνωρισμοί που κάνει, μιλώντας για το «Δεβιάζει», που θα του πει ποιοι είναι οι γονέοι του. Όπως επίσης έχουν μεγάλη πλάκα και τα υπόλοιπα που λέει, αυτά που αφορούν τους μνηστήρες και την κακή του συμπεριφορά. Και αφού τιμήσαμε δε όντως την πατρίδα μας τη Ζάκυνθο, πάμε σιγά σιγά να δούμε ταινίες με θέμα την Οδύσσεια που έχουν γυριστεί τα τελευταία πάνω κάτω 100 χρόνια. Η πιο παλιά ταινία που σώζεται είναι του 1911. Είναι μια 40-λεπτη βουβή ταινία του Τζουζέπε Ντελιγκουόρο, που σημείωσε μεγάλη επιτυχία όταν προβλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, και η δημοφιλής εφημερίδα της εποχής, The Moving Picture World, την παρουσίαζε ως το ορόσημο μιας νέας εποχής στην ιστορία του κινηματογράφου, ως εργοστάσιο εκπαίδευσης. Ήταν η τρίτη μεταφορά της Οδύσσειας στη μεγάλη οθόνη και γυρίστηκε στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης του Τωρίνο για την 50η επέτειο από την Ένωση της Ιταλίας. Σήμερα φυσικά τα ειδικά της ΕΦΕ μοιάζουν πρωτόγωνα. Στην εποχή τους όμως το κοινό την υποδέχτηκε σαν το blockbuster του καλοκαιριού. Οι κεντρικοί χαρακτήρες ήταν ήρωες της ομηρικής παράδοσης που τα έβαζαν με σιρήνες, κύκλοπες και άλλα τέρατα της ελληνικής μυθολογίας. Σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της πρώιμης ιστορίας του κινηματογράφου.

τη δεκαετία του 50 ήταν της μόδας τα λεγόμενα sword and sandal films, του σπαθιού και του σανδαλιού τα φιλμ. Βρισκόντουσαν αυτά τα φιλμ λοιπόν στο απόγειο της δημοτικότητάς τους, συνήθως ταινίας μυθολογικού ή βιβλικού περιεχομένου. Η ταινία «Ο Οδυσσέας» είχε πρωταγωνιστή τον Κέρκ Ντάγκλας, ήταν σκηνοθετημένη από τον Ιταλό δημιουργό Μάριο Καμερίνη σε παραγωγή του θρηλυκού διδήμου Τίνο Λε Λαουρέντις και Καρλο Πόντι, και η ταινία είναι όσο πιστή στην ομηρική ιστορία μπορεί να είναι μια ταινία, δεδομένου ότι υπόκειται στους κανόνες του είδους της. Επιχρωματίστηκε με την τεχνική Technicolor την εποχή που κυκλοφόρησε και ήταν τόσο εντυπωσιακή όσο και ένα μοντέρνο το 1950, έτσι, χολιγουδιανό blockbuster. Ο Κέρκ Ντάγκλας, να σας θυμίσω, έκανε τεράστια επιτυχία την επόμενη δεκαετία με την ταινία Σπάρτακος σε σκηνοθεσία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, η οποία ανήκει στο ίδιο ακριβώς κινηματογραφικό είδος.

Ο Κέρκ Ντάγκλας, είπαμε, έπαιζε τον Οδυσσέα. Ο Άντωνι Κουίν έπαιζε τον Αντίνο. Και η Σιλβάνα Μαγκάνο έπαιζε την Πινελόπη σε αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική για την εποχή της ταινία.

Το 1962 κυκλοφορεί μια B-movie, θα τη λέγαμε, με τον τίτλο «Οδυσσέας ενάντια στο γιο του Ηρακλή», μια ιταλική ταινία «Πέπλουμ» σε συνθεσία του Μάριο Καϊάνο. Ο Ηρακλής, μετά από εντολή του Δία, αντιμετωπίζει, εχμαλωτίζει τον Οδυσσέα, ενώ εκείνος επιστρέφει στην Ιθάκη με σκοπό να τον παραδώσει στον Πολύφημο, τον κύκλοπα που τύφλος ο Οδυσσέας κάποια χρόνια νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι δύο ήρωες πέφτουν στα χέρια παράξενων πλασμάτων, μισών ανθρώπων και μισών πουλιών, και τελικά κατορθώνουν να δραπετεύσουν. Όμως ο Οδυσσέας συλλαμβάνεται ξανά, αυτή τη φορά από τους τρογλωδίτες, ένα λαό που κατοικεί σε σπήλαια. Ο Ηρακλής συνεχίζει την πορεία του, φτάνει στην Ελλάδα, όπου συναντά τον πατέρα της μνηστής του, της Ελένης παρακαλώ, προκειμένου να οργανώσει μια εκστρατεία εναντίον των τερατόμορφων τρογλωδιτών που επιδιώκουν να σκοτώσουν τον Οδυσσέα. Κατά την πόλη πήγαινα και στην κορφή κανέλα, κάπως έτσι, δεν, καμία σχέση.

Αυτή η ταινία μοιάζει μάλλον με αυτές τις B-movies τις τωρινές, που είναι του τύπου... τέλος πάντων, να το πούμε αλλιώς. Μου θυμίζει τη Ζήνα. Τη θυμάστε τη Ζήνα, τη σειρά? Κάτι τέτοιο. Από κάτι τέτοια αρχαία έργα προφανώς ξεκίνησε.

Ο Οδυσσέος του Τζότζεφ Σρινκ δεν είναι μεταφορά του ομηρικού έπους, αλλά του μοντερνιστικού Οδυσσέα του James Joyce. Αυτό το πράγμα ποτέ μου δεν κατάφερα να το διαβάσω. Έφτανα σε σελίδα 15-20 και κοιμόμουν για κάνα εξάμηνο μετά, προσπαθώντας να το ξεχάσω. Τέλος πάντων, αυτό το καταπληκτικό έργο θεωριόταν για δεκαετίες ότι ήταν αδύνατο να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη, αλλά προσπαθούσανε σον και καλά. Το έργο μεταφέρει τη δράση στο Δουβλίνο με ήρωες καθημερινούς ανθρώπους, τον κεντρικό χαρακτήρα τον Λέοπολντ Μπλουμ και τη σύζυγό του Μόλι, ενώ διαδραματίζεται μέσα σε μόνο μία μέρα, συγκεκριμένα στις 16 Ιουνίου του 1904. Η μεταφορά του Σρικ έχει αναγκαστικά αποκωδικοποιήσει το έργο του Τζόις, το οποίο λαμβάνει χώρα κυρίως στο εσωτερικό του μυαλού των χαρακτήρων και χρησιμοποιεί μια σύνθετη γλώσσα η οποία συχνά καταφεύγει στη λεξιπλασία. Τέλος πάντων, είναι μια μεταφορά με διάφορες αδυναμίες, με ένα εξ ολοκλήρου ιρλανδικό cast και που ίσως και να αξίζει να τη δείτε γιατί είναι πείραμα.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
7: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
6: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
7: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
8: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
10: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
11: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
12: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
13: Stigma Radio.
14: Laisse-moi seul, je suis pas d'humeur.

Στίγμα 97,6 λοιπόν, είναι οι εκπομπές συναεπιβλίου, στο μικρόφωνο η Πινελόπη Οβούρη και σήμερα μιλάμε για την Οδύσσεια, γενικός και ορίστος. Συνεχίζουμε να συζητάμε για ταινίες με θέμα την Οδύσσεια. Η Ιταλο-Ιουγκοσλάβικη μίνι σειρά Λοντιζία με πρωταγωνιστές τον Μπέκιμ Φερχμιού στο ρόλο του Οδυσσέα και την Ειρήνη Παπά στο ρόλο της Πινελόπης δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60 για το εθνικό κανάλι της Ιταλίας, το RAI. Είναι μια από τις πιο πιστές μεταφορές της Οδύσσειας όλων των εποχών. Χωρίζεται σε 8 επεισόδια και κάθε ένα είναι αφιερωμένο σε μια περιπέτεια του ήρωα στο δρόμο του για την Ιθάκη. Σκηνοθετήθηκε από τον Φράνκο Ρώση με τη βοήθεια του Ιταλού άρχοντα του τρόμου, του Μάριο Μπάβα, σε μερικές σκηνές, όπως για παράδειγμα στο επεισόδιο όπου ο Οδυσσέας αντιμετωπίζει τον Πολύφημο. Η επίδραση της σειράς σε μεταγενέστερες μεταφορές του έργου είναι πολύ ορατή, ειδικά στη βραβευμένη μεταφορά του 1997 με πρωταγωνιστή τον Ορμάν Ασάντε.

η ατμοσφαιρική μεταφορά της Οδύσσειας από τον Φράνκο Πιαβόλη με τον τίτλο «Νόστος» άνω κάτω τελεία «Η Ριτόρνο» είναι μια από τις πιο τολμηρές μεταφορές στην ιστορία του κινηματογράφου. Εστιάζει στα τοπία, δεν έχει σχεδόν καθόλου διαλόγους και αυτοί οι διάλογοι, οι ελάχιστοι διάλογοι που υπάρχουν, ακούγονται σε μια φανταστική μεσογειακή γλώσσα και οι υπότιτλοι απουσιάζουν εντελώς. Η ταινία έκανε πρεμιέρα το 1989 στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο και προβλήθηκε σε περιορισμένες αίθουσες στην Ιταλία. Σίγουρα δεν είναι μια ταινία για όλους.

Έχετε προσέξει πόσες πολλές μεταφορές της Οδύσσιας είναι ιταλικές? Θέλετε να σας πω ότι δεν υπάρχει ούτε μία μεταφορά ελληνική? Τέλος πάντων,

Οδύσσια 31 του 1981 ταινία. Στη μαγευτική αυγή της δεκαετίας του 80 λοιπόν, ένα άνιμε συμπαραγωγή Ιαπωνίας και Γαλλίας που αγαπήθηκε από παιδιά και μεγάλους. Είναι μια διαφορετική εκδοχή της ιστορίας της περιπλάνησης του Οδυσσέα στο διάστημα με το γιο του και με το πλήρωμα του αστροσκάφους Οδύσσια. Φεύγουν από το διαστημικό σταθμό της Τρίας με σκοπό να επιστρέψουν πίσω στο σπίτι στη γη. Στον δρόμο τους συναντούν εμπόδια, παράξενα εξωγήινα πλάσματα. Στην Ελλάδα παίχτηκε μεταγλωτισμένο στην ΕΡΤ με τις φωνές του Μάνου Βενιέρη ως Οδυσσέα, της Νατάσας Ζούκα ως Τηλέμαχο, Ματίνα Καρά, Δήμητρα Δημητριάδου, Τάσος Κωστής, Σοφία Μυρμηγκίδου.

εμείς, ο ημείς, ο Οδυσσέος. Και μάλιστα πολύ συγκεκριμένο Οδυσσέα, την ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου με πρωταγωνιστή τον Αμερικανό ηθοποιό Χάρβεϊ Καϊτέλ, που ήταν μόνο στοιχειοδός βασισμένη στο ομυρικό έπος. Διαδραματίζεται στη σύγχρονη φυσικά εποχή με φόντο τον πόλεμο της Βοσνίας 1992-1995 και είναι η ταινία «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Ακολουθεί ένα σκηνοθέτη στην αναζήτησή του για τη θρυλική πρώτη ταινία των αδελφών Μανάκια, που υποτίθεται ότι διασώζεται ολόκληρη στο πολιορκεμένο Σεράγεβο. Με το χαρακτηριστικό ρυθμό του Αγγελόπουλου, αλλά και με μερικά από τα πιο φαντασμαγορικά πλάνα της καριέρας του, η ταινία παραμένει μέχρι σήμερα μια από τις αγαπημένες της φιλμογραφίας του Αγγελόπουλου. Ο πολύφημος σε αυτό το έργο αντικαθίσταται από ένα γιγάντιο άγαλμα του Λένιν, ενώ η σκύλα και η χάριβδη είναι τα επικίνδυνα σύνορα ανάμεσα στις βαλκανικές χώρες.

τέλεια Οδύσσια. Η μίνι σειρά του Αντρέι Καντσαλόφσκι με πρωταγωνιστή τον Νορμάν Ασαντέ στο ρόλο του Οδυσσέα και πάρα πολύ σημαντικούς ηθοποιούς όπως την Ιζαμπέλα Ροσελίνη, την Ειρήνη Παπά, τον Κρίστοφερ Λί, τον Γιώργο Βογιατζή και την Τζεραλντίν Τσάπλιν. Κέρδισε βραβείο Έμι στην 49η διοργάνωση του διαγωνισμού και αποτελεί μέχρι σήμερα μια από τις πιο επιτυχημένες μεταφορές. Στην Ελλάδα η δημοτικότητα της ταινίας ήταν πολύ μεγάλη και έχει προβληθεί πολλές φορές στην ελληνική τηλεόραση ως μια ενιαία ταινία 176 λεπτών.

0: Σίγμα 97,6.
1: Cuéntame tus problemas, desnuda tus penas.
2: Οι αδελφοί Κοέν στη δική τους προσπάθεια ακολούθησαν την παράδοση του Τζόις και του Αγγελόπουλου. Η ταινία «Όχ αδελφέ που είσαι» παίρνει την ιστορία του ομηρικού ήρωα και τη μεταφέρει σε μια επαρχιακή πόλη της πολιτείας του Μισισιπί κατά την δεκαετία του 1930. Ανήκει στο είδος της σατυρικής κωμωδίας και του musical και έχει πρωταγωνιστές τον George Clooney, τον John Turturro και τον Tim Blake Nelson στο ρόλο τριών φυγάδων από ένα chain gang που ψάχνουν για ένα χαμένο θησαυρό. Οι περιπέτειες του Οδυσσέα, του Κλούνεϊ δηλαδή, και των συντρόφων του, μπορεί να μην χαρακτηρίζονται ακριβώς από το υπερφυσικό στοιχείο των τεράτων με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο Οδυσσέας, όμως είναι εξίσου παράξενες και απίστευτες και κωμικές.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λοιπόν, μαζί με τους συγκρατουμένους τους στις φυλακές Τζον Τορτούρο και Μπλέικ Νέλσον, το σκάνε από τη φυλακή με σκοπό να βρουν το θησαυρό. Αλλά ένας σερίφης, ο Ντάνιελ Μπαν Βον Μπάργεν, που παραπέμπει στο Θεό Ποσειδώνα, έχει βάλει σκοπό τη ζωή του να τους βρει και να τους επιστρέψει στα κελιά τους. Η Πινελόπη, η Πέννη Χόλι Χάντερ, δεν λείπει από την ταινία, όπως και ο πολύφημος, ο μονόφθαλμος καθοποιός και μέλος της Ku Klux Klan, Τζον Γκούτμαν. Επίσης παίζει ο Μενέλαος, ο Τσάρλς Ντάρνινγκ, που παίζει τον κυβερνήτη του Μισισιπή, οι Σιρήνες κτλ. Κτλ. Έχει λίγα απ' όλα και ψάχνουν όλοι μαζί, αφού το σκάσαν από τη φυλακή και όχι από τη μυθολογία, να βρουν το θησαυρό.

Η γαλλική μίνι σειρά Οδυσσέως, που στην Ελλάδα προβλήθηκε με τίτλο Γυρισμός του Οδυσσέα, αφηγείται το ομηρικό έπος από τη σκοπιά της Πινελόπης. Κάπως σαν το Μαρτζόκι είναι αυτό. Η Πινελόπη προσπαθεί να αποθήσει τους μυστήρες μέχρι να επιστρέψει από το πολυτάραχο ταξίδι του σύζυγός της, σε μια ταινία που χωρίζεται σε 12 επεισόδια και επιχειρεί να δώσει μια διαφορετική ματιά, τονίζοντας την εσωτερική δύναμη που χρειάστηκε η Πινελόπη, η Κατερίνα Μουρίνο, για να μην ενδώσει στις αλλεπάλληλες πιέσεις που δέχτηκε κατά την απουσία του συζύγου της να ξαναπαντρευτεί και άρα να παραδώσει το θρόνο σε κάποιον από τους υποψήφιους διαδόχους.

Το 2008 γυρίστηκε η ταινία Οδυσσέας και το νησί της Ομίχλης σε σκηνοθεσία Terry Ingram στο Vancouver της Βρετανικής Κολομβίας. Ο βασιλιάς Οδυσσέας λείπει από την Ιθάκη 20 χρόνια. Τα πρώτα 10, όπως ξέρουμε όλοι, τα πέρασε πολεμώντας τον Τροϊκό Πόλεμο, ενώ τα τελευταία 10 αγωνιζόταν να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ανάμεσα στις περιπέτειές του βρίσκεται και η ιστορία που, σύμφωνα με την ταινία, ο Όμηρος θεώρησε υπερβολικά φρικτή για να την αφηγηθεί. Το χαμένο βιβλίο της Οδύσσειας, γνωστό ως το νησί της Ομίχλης. Εκεί ο βασιλιάς, ένας πολεμιστής βασιλιάς και οι άντρες του έρχονται αντιμέτωποι με τη θέα του κάτου κόσμου και τα τρομακτικά φτερωτά πλασματά της, τα οποία επιδιώκουν να φέρουν το θάνατο και την καταστροφή στην ανθρωπότητα. Ένας ηλικιωμένος Όμηρος, ο Πέρι Λόγκ, κάθεται σπίτι του και αρχίζει να γράφει ένα χαμένο επεισόδιο της Οδύσσειας, διότι χρόνια νωρίτερα ένας νεαρός Όμηρος ήταν μέλος του πληρώματος του Οδυσσέα, καθώς ταξίδευαν προς την Ιθάκη μετά το τέλος του Τροϊκού Πολέμου. Ανάμεσα στους συντρόφους βρισκόταν επίσης ο Περιμύδης, ο Ευρύλοχος, ο Χρήστος και άλλοι πολλοί. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού χάθηκαν σε μια ομίχλη και ήρθαν αντιμέτωποι με τα παράξενα αυτά πλάσματα, τα οποία τους σκότωναν και ήπιαν το αίμα, και έπιναν το αίμα τους. Ο μόνος τρόπος να θανατωθούν αυτά τα πλάσματα είναι να καρφωθούν στην καρδιά με ξύλινο παλούκι. Σας το είπα εγώ ότι ήταν ευρυκόλακες. Αποδιοργανωμένο το πλήρωμα, καταφεύγει στο θρυλικό νησί της Ομίχλης προκειμένου να επισκευάσει τα πλοία. Να επισκευάσει τα πλοία τώρα ή να φτιάξει παλούκια. Και να ανασύνταχτεί, άρα να φτιάξει παλούκια τελικά, για την επίθεση. Αν ύστερα από νέες συγκρούσεις με τα φτερωτά πλάσματα, οι άντρες συναντούν μια μυστηριώδη γυναίκα, η οποία τους οδηγεί στο καταφύγιο της μέσα στο δάσος. Προς μεγάλη τους έκπληξη, τα πλάσματα φαίνεται να την αγνοούν και δεν εισβάλλουν στο άσυλό της. Παρότι ορισμένοι από τους άντρες εξακολουθούν να τη θεωρούν ύποπτη, δέχονται τη φιλοξενία και την τροφή που τους προσφέρει. Εκεί μαθαίνουν για το Σταυρό της Κολάσεως, ένα μυθικό σπαθί που οι θεοί έχουν σφραγίσει στο νησί και το οποίο πιστεύουν ότι μπορεί να τους βοηθήσει να επιβιώσουν. Αποφασίζουν να το ανακτήσουν και μετά από κάποια οράματα που τους στέλνει η Αθηνά, τα βαμπύρ, ο Σταυρός της Κολάσεως, έλα Χριστέ και Παναγιά, ο Οδυσσέας ανακαλύπτει ότι η μυστηριώδης γυναίκα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Εκείνη χρησιμοποιεί τις δυνάμεις της για να μεταμορφωθεί στην Πινελόπη και τον αποπλανεί. Ωστόσο, δεν έχει λάβει υπόψη της ότι η πραγματική Πινελόπη έχει γεράσει από τότε που την είδε πριν από 20 χρόνια ο Οδυσσέας για τελευταία φορά. Οπότε εκείνος καταλαβαίνει την απάτη, είναι έξω το παλικάρι, αλλά μόνο αφού συνευρεθεί ερωτικά μαζί της. Βλάκας ήταν να το καταλάβει νωρίτερα. Τέλος πάντων, ανακαλύπτουν τελικά την αληθινή της ταυτότητα. Είναι η Περσεφόνη, η σύζυγος του Άδη, που έχει εξοριστεί και κρατείται εκεί φυλακισμένη. Τα φτερωτά τέρωτα είναι τα παιδιά της με τον Άδη. Βέβαια, ο Χάρος και η σύζυγος τη γεννάγανε βαμπύρ. Θαύμα. Επιπλέον ανακαλύπτει ότι είναι πλέον έγκυος σε ένα παιδί του Οδυσσέα. Όλα τα έχει Μαριωρή, ο Φερετζές της έλειπε. Ο Οδυσσέας κατορθώνουν με τους συντρόφους του κατορθώνουν να φτάσουν στο σπήλαιο που είναι ο Σταυρός της Κολάσεως, να τον αποκτήσουν. Αλλά όλοι εκτός από τον Οδυσσέα και τον Όμηρο χάρουν τη ζωή τους. Βολικό αυτό. Επέζησε ο ήρωας, επέζησε και ο συγγραφέας. Δεν μας χρειάζεται τίποτα άλλο για να γράψουμε παραμύθι. Η Περσεφόνη τους αντιμετωπίζει και τους ευχαριστεί που αθελά τους της χάρισαν την ελευθερία της. Στη συνέχεια προσπαθεί να πείσει τον Οδυσσέα να την υπηρετήσει. Όταν εκείνος αρνείται, δηλώνει πως θα περιμένει απλώς ώσπου ο θνητός τους γιος να γεννηθεί και να ενηλικιωθεί. Θα περιμένει καμιά 22 χρόνια, 21, μια χαρά. Έπειτα εξαπολύει τα φερεωτά πουλιά στον κόσμο και επιχειρεί να αναγκάσει τον Οδυσσέα να κόψει το λαιμό του μόνος του.
κόψε το λαιμό σου ρε. Εκείνος όμως αντιστέκεται και τη διαπερνά με το σταυρό της κολάσεως στην κοιλιά, σκοτώνοντας την Περσεφόνη, το αγέννητο παιδί τους και όλα τα φτερωτά τέρατα. Μεγάλος ήρωας. Τελικά επιστρέφουν στην θάλασσα και συνεχίζουν το ταξίδι προς την Ιθάκη. Αχ, Θεούλη μου,

Ενδιαφέρον είναι ότι ο ηλικιωμένος Όμηρος ολοκληρώνει την αφήγησή του και συλλογίζεται την προέλευση των φτερωτών πλασμάτων, δεν ρώτησε εμάς να του πούμε, το γεγονός ότι μπορούν να θανατωθούν μόνο με ένα παλούκι και ότι φοβούνται το σημείο του Σταυρού, διότι για τον Όμηρο το σημείο του Σταυρού ήταν πολύ σημαντικό, το καταλάβαινε. Είχε ζήσει 1000 χρόνια, ας πούμε, χριστιανισμό. Ωστόσο, στην τελευταία σκηνή αποκαλύπτεται ότι το νησί της Ομίχλης, ο Ευρύλοχος είχε δεχτεί επίθεση από τα πλάσματα μέσα στο σπήλαιο. Είχε μεταμορφωθεί σε ένα από αυτά, και ακόμα πετά ελεύθερο στον κόσμο, αφήνοντας φυσικά να εννοηθεί ότι η απειλή δεν έχει εξαλειφθεί οριστικά. Νομίζω ότι πρέπει να ομολογήσω ότι τα έχουμε δει όλα, μα όλα. Οπότε, να σας πω στα γρήγορα ότι η ταινία του εγγονού του Λουκίνο Βισκόντι, Ουμπέρτο Παζολίνη, με τίτλο «Η Επιστροφή», με πρωταγωνιστή το Ραλφ Φάινς στο ρόλο του Οδυσσέα, επικεντρώνεται στην επιστροφή στην Ιθάκη και τη μνηστηροφωνία. Έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο του 24 στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και είχε πολύ περιορισμένη κυκλοφορία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με την Ζιλέτ Μπινός στον ρόλο της Πινελόπης και άλλες εξαιρετικές ερμηνείες, απλά όταν έχει παιχτεί ένα έργο σε όλες τις βερσιόν, δεν έχει νόημα. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, εγώ θα πάω να το δω την Οδύσσια του 26. Και επίσης, δεν μπορώ να μην το πω, θα ψάξω να βρω τον Οδυσσέα στο νησί της Ομίχλης, διότι τα έχει όλα τα βαμπύρ μέσα, μα όλα μιλάμε. Καλό σας απόγευμα, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.

0: Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950 22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950-25-798.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
8: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
0: Το παγκοσμίω φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Care Wines.

0: οργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ.
3: Σε οθόνη μυστική.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
8: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
9: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
8: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
9: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
10: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
11: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
12: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950 22222.
11: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο

0: τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
1: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
0: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.

0: τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
4: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
3: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
4: Απευθύνσου στον ειδικό.
3: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
4: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
3: Απολύμαση λεκάνης.
4: Έντομο απόθυση,
3: αρωματισμός χώρο,
4: απεντόμωση μειοκτονία,
3: προϊόντα και συσκευές χάς,
4: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
4: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
3: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
4: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
3: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
5: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα. Και όλες τις κοτούρες σας, αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Stigma Radio.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη.

0: Ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς

0: στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: wasn't meant for you.
1: Τι διαμαντάκι είναι αυτό? Ανάμεσα σε όλα τα dance κομμάτια που περιέχονται στο τελευταίο άλμπουμ της Madonna, Confessions 2, υπάρχει αυτό το μικρό διαμάντι. Αυτό που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Ελένα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Και η Miley Cyrus έγινε Barbie. Η νέα κούκλα που μοιάζει απίστευτα στην Miley Cyrus από τη φοροτιμής για την pop star που επί 20 χρόνια προσφέρει στη μουσική και την ψυχαγωγία. Ας μην ξεχνάμε τη δημοφιλή σειρά του Disney Channel, Hannah Montana, αλλά και τις μεγάλες επιτυχίες που μας έχει χαρίσει η 33χρονη Miley Cyrus όλα αυτά τα χρόνια. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram, starblack_gr. Midnight Sky, Miley Cyrus.

Πέρι, αυτό είναι το νέο της single. Η διάσημη pop τραγουδίστρια φαίνεται πως ακόμα προσπαθεί να ξεπεράσει το χωρισμό της από τον πρώην αραβωνιαστικό της Ορλάντο Μπλουμ. Παραδέχεται μάλιστα πως η περσινή χρονιά ήταν για εκείνη αρκετά δύσκολη. Το κομμάτι συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό βίντεο κλιπ. Πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό από το soundtrack της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα» νούμερο 2. Εκπληκτικό το soundtrack, Σιένα Σπάιρο, μόλις 20 χρονών, 21 κάπου εκεί, έχει καταφέρει πάρα πολλά για την ηλικία της. Material Lover.

Κλασική καλοκαιρινή ταξιδιάρικη Bossa Nova. Και φέτος το αγαπημένο μας Walkman έκλεισε 47 χρόνια. Τώρα τον Ιούλιο. Όπως τώρα φορτώνουμε τη μουσική στο κινητό, τότε το μακρινό καλοκαίρι του 1979 παίρναμε μαζί τις αγαπημένες μας κασέτες παντού. Το Walkman ήταν ο καλύτερος φίλος μας ακόμα και στη θάλασσα, καθώς είχαν κυκλοφορήσει και κάποια Walkman αδιάβροχα. Τις αγαπημένες μας κασέτες τις ακούγαμε ακόμα και μέσα στο λεωφορείο και ακόμα και όταν περπατούσαμε στο δρόμο. Και έτσι η διαδρομή γινόταν σε χρόνο ντετέ και εμείς ταξιδεύαμε μέσα από τη μουσική. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Σουζέτα Τσάρλς, καινούριο, με κάποια στοιχεία από House 90s.

I Need a Nobody, ένα τραγούδι για να νιώσετε καλά και νιώθετε καλά όταν ακούτε μουσική, και γιατί όχι, χορεύετε κιόλας. Ειδικά αν έχετε τις μαύρες σας, η μουσική είναι σίγουρο ότι θα ανεβάσει την ψυχολογία στα καλύτερά της. Ο Αντάλ είναι Ιταλός παραγωγός και εδώ είναι στα καλύτερά του, όπως ακριβώς και η ψυχολογία σας. Πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασέ και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
4: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
3: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
4: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Στίγμα Radio.
9: Έλα πετώλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδή ζωή σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Έχει περίπου ένα χρόνο, ίσως και λίγο παραπάνω, από τότε που κυκλοφόρησε. Βρίσκεται ακόμα μέσα στα βρετανικά charts. Calvin Harris, συνεργασία με Clementine Douglas, Blessings. Έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το διάλειμμα με χορευτική διάθεση. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, μας βρίσκεται και στο Instagram. Ψάξτε Starblack κάτω παύλα GR και θα μας βρείτε. Καλωσορίζουμε και εσάς που συντονιστήκατε τώρα, αλλά και εσάς μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Αυτό γράφτηκε για το φετινό Μουντιάλ. Σακύρα μαζί με τον Νιγηριανό.

Μαγκίντον μαζί με τους φίλους του εδώ. Και πάμε πίσω στο 1978, το θυμηθήκαμε αυτό, καθώς ο τραγουδιστής και ιδρυτής των Village People, ο Βίκτορ Βίλις, έφυγε από τη ζωή ακριβώς μία μέρα πριν από τα 75 γενέθλια. Μεγάλη απώλεια για τη δίσκο μουσική και όλους τους φαν των Village People. Εμείς θα θυμηθούμε το κομμάτι που πρωτοκυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1978. Αυτό το θρυλικό disco hit, να σας πούμε έτσι για την ιστορία, ότι βρίσκεται ανάμεσα στα πιο δημοφιλή τραγούδια για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω στη δεύτερη θέση, ενώ στην πρώτη είναι το Le Freak των Sick.

2-2 τα βάζουμε τα τραγούδια από το τελευταίο και πολύ dance album της Madonna, Confessions 2, που κυκλοφόρησε πριν από μία εβδομάδα, ίσως και κάτι παραπάνω. Και τώρα που βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αν μένετε κάπου στην εξοχή, ίσως σας κάνει επίσκεψη κάποιο τροκτικό. Το λέμε ευγενικά, γιατί αν το πούμε κανονικά θα πηδήξουμε από το μπαλκόνι. Μια φυσική μέθοδος, διαβάζω εδώ, που κερδίζει όλο ένα και περισσότερο έδαφος είναι οι φλούδες εσπεριδοειδών και ιδιαίτερα πορτοκαλιού. Η μυρωδιά που έχουν αυτές οι φλούδες πορτοκαλιού θα αποθήσουν τα ποντίκια, καθώς ενοχλούνται πάρα πολύ από αυτή τη μυρωδιά. Τα ποντίκια, ως γνωστόν, έχουν πολύ δυνατή όσφρηση, οπότε ενοχλούνται από έντονες μυρωδιές. Τοποθετείτε τις φλούδες κομμένες πάρα πολύ λεπτές σε ένα βάζο και τις καλύπτετε με ινόπνευμα ή λευκό ξύδι. Κλείνετε το βάζο και το ανακινείτε μία φορά τη μέρα. Μετά από περίπου μία εβδομάδα, σουρώνετε το υγρό που έχουν βγάλει οι φλούδες και το βάζετε σε ένα μπουκάλι με αντλία ψεκασμού. Ψεκάζετε στα σκοτεινά σημεία, όπως για παράδειγμα κάτω από το νεροχύτη, πίσω από την κουζίνα, από το ψυγείο, από το πλυντήριο, και τα ποντίκια δεν πρόκειται να εμφανιστούν ποτέ. Ωραίο, ε! Θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με κάτι επίσης καινούριο που παίζουμε αρκετά από εδώ. Καλάι Σόντερς και Moonlight. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας.

0: με τέλειο κλιματισμό.
1: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Λάγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
6: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Stigma Radio.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση

Όχι, δεν έχει να κάνει με την ηρωίνη, έχει να κάνει με τις ηρωίδες. Γένος θηλυκού ηρωίδες. Καταλάβατε? Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, ξεκινώντας έτσι και φάτα τη δεύτερη ώρα μας. Και ώρα για flashback. Μέσα δεκαετίες 80, 83, κάπου εκεί. Αυτό το hit είχε ηχογραφηθεί σε δύο διαφορετικές εκτελέσεις, η μία από τον Falco και η δεύτερη, αυτή που ακούμε τώρα, από τους After the Fire, Der Kommissar. Μη με ρωτήσετε τι σημαίνει, δεν έχω ιδέα. Πάντως ήταν τεράστια δίσκο επιτυχία τη δεκαετία του 80.

Ωραίο κομμάτι και ροκ και ατμοσφαιρικό, όλα μαζί σε ένα. Φελίνι Φέλιν, Pure and I. Και διαβάζω εδώ μερικούς έξυπνους τρόπους για να απομακρύνετε τις κατσαρίδες φυσικά. Τι να απομακρύνουμε τις κατσαρίδες, μέχρι να το κάνουμε αυτό θα έχουμε πάθει ένα κοπή. Και μόνο στη θέα μιας κατσαρίδας, ειδικά ζωντανής, έχουμε εξαφανιστεί με συνοπτικές διαδικασίες. Λένε λοιπόν εδώ οι ειδικοί ότι μπορείτε να φτιάξετε δολώματα από ίσα μέρη μαγειρικής σόδας και ζάχαρης άχνης, τα οποία τοποθετείτε σε σκοτεινά σημεία ή κοντά σε συφόνια όπου συχνάζουν οι κατσαρίδες. Επιπλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυσικά αποθητικά όπως φύλλα δάφνης ή νερό με θέρεο έλαιο μέντας. Τώρα κατά πόσο θα απομακρυνθούν οι κατσαρίδες το αφήνουμε στη δική σας την κρίση. Πάντως τώρα το καλοκαίρι η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι το χειρότερό μας. Όλα μπορούμε να τα αντέξουμε, ακόμα και τις ακραίες θερμοκρασίες, αλλά τις κατσαρίδες που ξαφνικά κόβουν βόλτα και σου λένε «Τζα, ήρθαμε», δεν το αντέχουμε με τίποτα. Πάμε για flashback. Με το που έμπαινε η δεκαετία του 80, ο Bob Seger γνώριζε επιτυχία με το κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. 1980 λοιπόν, Bob Seger και Against the Wind.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.
6: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
7: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
9: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
10: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
9: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
10: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
11: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
12: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
13: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26 950 22 222.
12: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
13: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
11: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
14: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. 3 events. 1 summer. 1 vibe.
15: Τα πλαίσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
16: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Stigma Radio.
18: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
19: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
21: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
22: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
23: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Το 2007 αυτό το συγκρότημα είχε ξαναζωντανέψει εντός εισαγωγικών αυτό το τραγούδι, το οποίο στην αρχική του έκδοση είχε ερμηνευτεί από τους Four Seasons το 1967, Begging. Φρεσκαρίστηκε από τους Madcon. Και εδώ είμαστε, μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσιά για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Και One Republic, Give Me Something.

Miley Carter, Sweet on You. Τι ωραίο τραγούδι, έτσι αναβαστικό. Και να και κάτι για μας τα κοριτσάκια που ακολουθούμε έτσι κάποιες φορές τη μόδα. Το χρώμα που κυριαρχεί φέτος στα αξεσουάρ είναι το μοβ και όλες οι αποχρώσεις του. Είναι μάλιστα το αγαπημένο χρώμα των fashion influencers από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Παρίσι. Οι αποχρώσεις του μοβ είναι αυτές που ξεχωρίζουν και κάνουν τη διαφορά. Πάμε για flashback, 1983, Casey and the Sunshine Band.

αυτό κι αν είναι ανεβαστικό, το remix ανήκει στον Beat Thrillers, Bad Dreams, Teddy Swims. Και πάμε για μουσικό επίλογο. Ο Ρουμάνος παραγωγός 36 Hours πήρε το όνομά του από τον χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρώσει ένα κομμάτι. Αυτό που θα τελειώσει τη σημερινή μας εκπομπή είναι το Another Love του το Model, σε ένα υπέροχο cover όμως από τον 36 Hours και με φωνητικά και με sample από το hot της Ίνα και φυσικά σε afrobeat ρυθμούς που μας ξεσηκώνουν. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας. Θα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα, να κάνετε ό,τι αγαπάτε.

0: Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
1: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: μυστήριο ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 5η, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάνα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάνα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
5: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
4: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
5: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
6: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthos για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthos. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
10: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
5: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
4: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
5: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
6: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
10: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
11: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
12: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
13: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί, τι ετοιμάζεις?
6: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
5: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
6: Πάρτι, θα κάνω μετά, παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη, θα με μάθει όλος ο κόσμος.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
10: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
0: Stigma Radio.

0: στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό, με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Λάγιο Κούν από την Κούβα, από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Στίγμα.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: της ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 5η, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
1: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
1: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.